WPSO 1500 in Upokritsi and WXYB 5020 in India Rockwings. Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον WPSO 1500 in Upokritsi and WXYB 5020 in India Rockwings. Στη συνέχεια

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τα Super Mix της φωνής των Αγγελών.

FM. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 5 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Δημήτριο Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ από το Χαμός ΕΕ με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th, 5 PM, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-7727. Don Is, The Greek Lady, Live Greek Music, at 5 PM, Tasting of Greece. Call right now, 727-724-7725. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive, is to Safety Harbor. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

Αντώνης Κοροναίος, όμορφη πόλη. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόνστας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ακούτε Φωνή των Ονίνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε τώρα και στη συχνότητα των ηχηλίων των 101,9 FM στέρεο για τους φίλους και φίλες που θέλουν να μας ακούνε στερεοφωνικά. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Νότης Φακιανάκης. Τα κλεμμένα

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ακούτε φωνή των Ονείρων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί. Από τον

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάρε τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: κεραμική.
1: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες. Κάθε Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.
2: Το ήταν.
0: Ανέτοιμο.
2: Έχει ακόμα.
0: Και ακόμα.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το πρώτο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Earth News στις 4. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή στην Πάρο και καίει κυρίως χαμηλή βλάστηση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες νασοκομάντος της 1ης ΕΜΟΔΕ από την Αττική και 16 οχήματα. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί με προσωπικό και μέσα που μεταφέρθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου, ενώ το συντονισμό της επιχείρησης έχει αναλάβει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Για την περαιτέρω ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων έχει προγραμματιστεί και τον Πειραιά, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου, ενώ το συντονισμό της επιχείρησης έχει αναλάβει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος.

0: Στενότερο υπάρχει από το μέτωπο της Πυρκαγιάς. Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και στους τηλεθεατές του ΕΡΤ News. Να σας αναφέρω ότι η φωτιά αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Αγκεριάς. Είναι σε μια περιοχή πάνω από την παραλία του Φάραγκα, τη γνωστή παραλία του Φάραγκα. Έχουμε έντονες ενεζοπυρώσεις εδώ και 2 ώρες. Επιχειρούν μόνο, όπως αντιλαμβάνεστε, πυροσβέστες με τα πυροσβεστικά οχήματα. Ήρθαν γύρω σε 11 το βράδυ περίπου 10 οχήματα και από τον Πειραιά και τη Σύρο, οι οποίοι συνδράμουν επίσης και προσπαθούν όσο μπορούν να προστατεύσουν σπίτια και τις περιουσίες των συμπατριωτών μας.
0: Μάλιστα. Μετά τα μεσάνυχτα, δήμαρχοι εστάλθηκαν και απανωτά 112, προειδοποιώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τις περιουσίες. Η επιχείρηση αυτή της απομάκρυνσης ολοκληρώθηκε ή ολοκληρώνεται με επιτυχία?
1: Έχει επισταλθεί η ελληνική αστυνομία, η οποία έχει ειδοποιήσει τους κατοίκους, τους διοκτήτες αυτών των σπιτιών που βρίσκονται σε αυτούς τους οικισμούς. Και οι περισσότεροι έχουν απομακρυνθεί.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν πάει προς την παραλία της Αλικής, που είναι δίπλα στη θάλασσα και είναι πιο ασφαλές μέρος.
0: Δήμαρχε, η σημερινή μέρα προβλέπεται να είναι μια δύσκολη μέρα για τις Κυκλάδες αλλά και για την Πάρο και σύμφωνα με την πρόβλεψη του χάρτη επικινδυνότητας Πυρκαγιάς. Η εικόνα εσείς που έχετε, η προετοιμασία που θα κάνετε και για σήμερα με το πρώτο φως της ημέρας, θα ξεκινήσουν και πάλι τα ενέργεια μέσα. Ποια είναι?
1: Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι από τις 6 ώρες και μετά θα έχουμε πάλι ένα αέρια μέσα, οπότε θα ενισχύσουν τις σχετικές δυνάμεις και είναι πολύ κρίσιμη η παρουσία τους, διότι όπως είπατε και σήμερα με το προγνωστικά γύρω στις 4 το απόγευμα και μετά οι άνεμοι θα είναι περίπου εντάσσεως 8 μποφόρ, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε θα είναι πολύ επικίνδυνοι και θα καθιστούν και δύσκολη την πτήση των αέριων μέσων. Οπότε οι πρώτες ώρες της ημέρας μέχρι το μεσημέρι θα είναι πολύ κρίσιμες για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την πυρκαγιά.
0: Καθοριστικές. Μάλιστα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να ευχηθούμε καλή δύναμη. Εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης φαίνεται ότι προκάλεσαν τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια, όπου απανθρακώθηκε ένας εργαζόμενος 67 ετών. Η στιγμή της ισχυρής έκρηξης, που ακούστηκε μέχρι την Κόρινθο και το Λουτράκι, καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο του ΕΡΤ News. Την Παρασκευή θα απολογηθούν ο ιδιοκτήτης και 2 στελέχη της επιχείρησης που συνελήφθησαν μετά την έκρηξη. Στο βίντεο ντοκουμέντο του ΕΡΤ News από εσωτερική κάμερα διπλανής επιχείρησης ακούγεται ο εκοφαντικός θόρυβος της ισχυρής έκρηξης στη μονάδα παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Το κτίριο δονείται. Από το οστικό κύμα αντικείμενα και θράψματα εκτοξεύονται στον αέρα. Η ισχυρότατη έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας. Ένα μανιτάρι φωτιάς ξεπηδάει από το εργοστάσιο. Όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το ΕΡΤ News, πυκνός καπνός πνίγει τις εγκαταστάσεις. Ένας 67χρονος εργάτης, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης, χάνει τη ζωή του. Ελαφρά τραυματίστηκε ένας 37χρονος συναδελφός του.
2: Από ό,τι φαίνεται, δημιουργήθηκε εκρηκτικό μήκος, προφανώς από κάποια αλκοόλ. Από την διαδικασία της οξύδωσης.
0: Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 3 ατόμων, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα.
3: Οι 3 συλληφθέντες για την τραγωδία στα Εξαμήλια, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέκων, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την Παρασκευή. Αναμένεται να υποστηρίξουν ότι τηρούνταν όλα τα μέτρα ασφαλείας και όλα τα πρωτόκολλα.
0: Σύμφωνα με μαρτυρίες, το οστικό κύμα ήταν τόσο ισχυρό που ακούστηκε ακόμη και στην Κόρινθο και το Λουτράκι.
4: Ακούστηκε ένας τρομερός θόρυβος, πραγματικά ήταν σαν έκρηξη, σαν έγινε ένας τρομερός σεισμός, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα σύντομος και στο κέντρο της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή μας. Έχουν ειδοποιήσει και από Λουτρά της Ωραίας Ελένης και από περιοχή Βραχατίου.
0: Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και η φωτιά δεν επεκτάθηκε. Η προανάκριση για τη διακρύβωση των ακριβών αιτιών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού.
5: Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο. Στις εκλογές του 2027 οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης που χθες περιόδευσε στη Λέρο. Ο πρωθυπουργός περιέγραψε τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος για την περιφέρεια έως το 2030, την ισχυωτικότητα, τις ακριτικές περιοχές.

0: και την ασφάλεια, αποστέλλοντας μήνυμα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου.
1: Μήνυμα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου εξέπεψε από τη Λέρο ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιόδευσε στο ακριτικό νησί, συνομίλησε με κατοίκους και φορείς και έθεσε τις προτεραιότητες του αναπτυξιακού κυβερνητικού έργου για την περιφέρεια με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
2: Στις εκλογές της άνοιξης του 2027 θα ζητήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη σας, όχι για αυτά που κάναμε. Αυτά που κάναμε. Ουσιαστικά το γεγονός ότι ήρθα στη Λέρο το 23. Σας είπα πέντε πράγματα, από τα πέντε κάναμε τα τέσσερα, έκαναμε τα τρία. Αλλά κάναμε πολλά από αυτά για τα οποία είχαμε δεσμευθεί.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εν τύπο σε όλη την Αμερική.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Τραγικό κλίμα έγινε η υποδοχή των θριαμβευτών του παγκοσμίου.
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, μισό Clearwater.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, Iso Clearwater. Για δεκαετίες, το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Iso Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Iso Clearwater. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 5 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ από το χαμό ΣΕΕ με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, καλό φαγητό, δωρεάν πάρτι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th, 5 PM. Της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-7727. Don't miss the Greek Lady live Greek music at 5 PM. Tasting of Greece. Call right now 727-724-7725. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bay Shore Drive, East of Safety Harbor. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ο Χαμάν, και πως μ' αρέσει να σε βλέπω.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Constance στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 5:30 βρίαν, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ από το χαμό σε με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady. Saturday, August 15th, 5 PM. Της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-7727. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 5 PM. Tasting of Greece. Call right now 727-724-7725. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bay Shore Drive, is to Safety

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 5 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ από το Χαμό σε με την Αλεξία. Χορός, διασκέδαση, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th, 5 PM, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στην Κατερίνα στο 727-726-7727. Don Ease, The Greek Lady, Live Greek Music, at 5 PM, Tasting of Greece. Call right now, 727-724-7725. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive, East of Safety Harbor. Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Odenidon, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πίτσα.
2: Yes, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Bernini, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρίαν, το απόγευμα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια από Νέα Υόρκη, Ζωή Μαρτίνα. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάντι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει το 15 Αυγούστου. Χορός, καλό φαγητό, δωρεάν πάρτι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa, Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για όλους τους τουρίστες που έρχονται από όλη τη Φλόριδα. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε από το Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Myers, Fort Lauderdale, Αρισότα, Τάπα κτλ. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-7727. Don't miss Greek Lady, live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece at the Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive at Safety Harbor. Call right now, 727-724-7727. Be a Greek for a day. Κυρίες και κύριοι, θα έχω λεωφορεία από το Μαϊάμι, από το Fort Lauderdale και το Ορλάντο. Όποιος θέλει από το Μαϊάμι, Fort Lauderdale και αυτές τις περιοχές, Νέιπλος και τα λοιπά, πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. Έχω φθηνές τιμές για το ξενοδοχείο, αλλά και το λεωφορείο είναι $165 το άτομο. Θα κάνετε πραγματικά ένα ωραίο ταξιδάκι, να πάτε και την άλλη μέρα την Κυριακή στις εκκλησίες, στο Λάγιο Νικόλα και τα λοιπά, να δείτε και το Τάπος Πρινς. Ελάτε κάτω, θα σας περιηγήσουμε και θα περάσουμε καλά με τον Άγγελο Αγγέλατο σε αυτό το σούπερ μεγάλο πανηγύρι της Παναγίας που για πρώτη φορά γίνεται στο Safety Harbor Spa. Και όταν κάνουμε πανηγύρια και festivals στο Safety Harbor Spa είναι όχι 100%, 1000% επιτυχία. Την περασμένη φορά, Φροντζουλά, είχαμε 3.000 άτομα και είχαν έρθει πάλι παρέες Έλληνες από το Μαϊάμι, Fort Lauderdale, Σαρισότα, Νταϊτόνα. Λοιπόν, σας καλούμε και πάλι να έρθετε μαζί μου εδώ στο μεγάλο αυτό φεστιβάλ που θα γίνει το πανηγύρι στο Safety Harbor Spa. Το ξενοδοχείο αυτό είναι πολύ μεγάλο, εκεί γίνονται όλες οι πιο πλούσιες χωροσπερίδες, όπως οι Κύπροι, οι Πυρώτες, οι Κεφαλονίτες κτλ. Και η Αχέπα. Λοιπόν, σας περιμένω. Έχει καλό φαγητό, θα έχουμε και καρνιά σε σούλα. Το κανονίζουμε και αυτό. Θα περάσουμε καλά. Μείνετε ήσυχοι. Πάντα διασκέδαση όπου είναι ο Άγγελος Αγγελάτσος.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Εμείς οι δυο δεν ζούμε πια μαζί.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Σπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: γράψετε για μια διεθνή.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrizzi and WXYB 1520 in India Rockwinds.
1: Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρίαν, το απόγευμα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια από Νέα Υόρκη, Ζωή Μαρτίνη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει το 15 Αυγούστου. Χορός, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa, Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτιο. Χορός, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa, Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης.

Γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222. 2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρίαν, το απόγευμα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια από Νέα Υόρκη, Ζωή Μαρτίνη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει το 15 Αυγούστου. Χορός, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φτηνές τιμές για όλους τους τουρίστες που έρχονται από όλη τη Φλόριντα. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε από το Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Myers, Fort Lauderdale, Σαρισότα, Τάπα κτλ. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-7727. Don't miss Greek Lady, live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece at the Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive at Safety Harbor. Call right now, 727-724-7727. Be

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Gondo Dieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleveland Largo Road, Unit 1, ίσο Cleveland. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleveland Largo Road, ίσο Cleveland.

0: ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
1: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπέι Έρεα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, το απόγευμα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια από Νέα Υόρκη, Ζωή Μαρτίνου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει το 15 Αυγούστου. Χορός, καλό φαγητό, δωρεάν πάρτι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για όλους τους τουρίστες που έρχονται από όλη τη Φλόριδα. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε από το Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Myers, Fort Lauderdale, Arizona, Tampa και τα λοιπά. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-7727. Donis, Greek Lady, live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece at the Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive at Safety Harbor. Call right now, 727-724-7727. Be

Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριντας, η Φωνή των Αγγινών. Η εκπομπή οποία ακούτε μετρείται για σας 24 ώρες το 24ωρο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την Βίκη Μοσχολιού. Το γράμμα και η φωτογραφία.

Μαρίνα, άνοιξε, Πέτρο. Άνοιξε.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, το απόγευμα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια από Νέα Υόρκη, Ζωή Μαρτίνη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει το 15 Αυγούστου. Χορός, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th. Της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για όλους τους τουρίστες που έρχονται από όλη τη Φλόριδα. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε από το Μαϊάμι, Ορλάντο, Φορτ Μάιρες, Φορτ Λόρεντες, Αρισότα, Τάπα κτλ. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-7727. Don't miss Greek Lady, live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece at the Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive at Safety Harbor. Call right now 727-724-7727.

Γιώτα Λίδια Χριστάκης. Λέω πικρά.

Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πολύ πάνω. Εσένα δεν σ' αξίζει αγάπη.

0: Είσαι ένα ψέμα χωρίς ψυχή.
1: Ακούτε τη φωνή των ονειρών. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πάνος Γαβαλάς. Μείνε αγάπη μου κοντά μου. Πάνος Γαβαλάς.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Μην κλαις.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδιούχος ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού, στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Πέτρος Αναγνωστάκης άκουσε γέρο συμβουλή.

0: ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 New Paklitsi and WXYB 5020 in India Rockwings. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης, Καρδιά Παραπονιάρα.
1: Πιάλη, πιάλη πισε βαρέν.
0: Στέλιος Καζατζίδης, Καρδιά Παραπονιάρα.

0: Και αυτός ήταν ο Πάνος.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Μίκης Θεοδωράκης, δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων των Αδερφών Αγγελάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24ωρο.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μανώλη Σακελόπουλος. Μια φωτιά.

Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής του Ελληνικού FM για σας μέρα και νύχτα. Γράψε αλλήμωνα σε σένα.

0: Ακούτε τη φωνή των Ινών.
1: Σταμάτη σκόκοτερας, η γειτονάκι μου.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουν Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Με την εκπομπή μας, με όμορφη μουσική και τραγούδια. Γιατί με ξύπνησες πρωί.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, στο Ντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.
1: Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, στην εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκού τραγούδι.

0: μη μου λέτε.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης, μη μου λέτε για αυτή.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Τέλειος Καζατζίδης, Μαρινέλα. Αντιλανούν τα βουνά.

Γρηγόρης Βυθικότσης. Βρέχει στην φτωχοί των.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Και η Πολυπάνου θα μας ερμηνεύσει τώρα το τραγούδι «Το δαχτυλίδι».

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Ήταν ο Γρηγόρης Μπιδικότσης. Μπάμπι Τσετινής, Λίτσε Διαμάντη.

Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγινών. This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Από τον Βοσκόπουλος. Αποκλείεται

0: Γιάννη Πουλόπουλο, αγάπη μου, αγάπη μου. Εδώ ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό κεντρική χώρα.
1: Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, το απόγευμα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια από Νέα Υόρκη, Ζωή Μαρτίνου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει το 15 Αυγούστου. Χορός, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa, Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φτηνές τιμές για όλους τους τουρίστες που έρχονται από όλη τη Φλόριδα. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε από το Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Myers, Fort Lauderdale, Αρισότα, Τάπα κτλ. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-7727. Don't miss Greek Lady, live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece at the Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive at Safety Harbor. Call right now, 727-724-7727. Be

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Ιγαλάτος. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον Θέμη Αταμαντίδη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ελιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των ονειρών.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ, στο ραντεβού απόψε, Κατερίνα Κανάρη.

0: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι. Βάλε κάποιο.
1: Βγάλε από την πόρτα.
0: Δίκη Μοσχολιού. Βάλε και άλλο πιάτο στο τραπέζι.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Βίση. Έμπνευση.

Λάκη Αλεξάνδρου.

0: Ήταν ο Λάκης Αλεξάνδρου, αντίο για πάντα. Ακούσατε την εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια
1: από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά και λαφολαϊκά τραγούδια. Και εδώ ο Τόλης Βοσκόπουλος. Είναι αργά.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με λαϊκές επιτυχίες. Στη συνέχεια, Ρίτα Σακελαρίου. Ρίτα Σακελαρίου.

Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος. This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rock Beach. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Νέων. Αντίπας, απελπισμένα σ' αγαπώ.

0: όπως έκλαιγε.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Εγώ αγαπώ μη Αντώνης Πολίτης.
2: Ό,τι κι αν κάνεις

σ' αγαπήσω κι αυτή να τη σβήσω, μην το περιμένεις. Ό,τι κι αν κάνεις την ώρα σου χάνεις. Όσο ανασένω

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα ελαφρολαϊκά τραγούδια. Υπάρχουν και άνθρωποι, μας λέει ο Αλέκος Αρβανίδης.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Και ένα τραγούδι τώρα από τη Λίτσα Διαμάντη, από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων.

Η φωνή των Ενίνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλο την οικονομική κρίση, η φωνή των Ενίνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η φωνή των Ενίνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ενίνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της φωνής των Ενίνων να σβήσει. Η φωνή των Ενίνων είναι η δική σας φωνή.

Και αυτό το τραγούδι απόψε κάνει μπαμ από τη Σωτηρία Μπέλου, Βασίλη Τσιτσάνη και από τον Πίνη. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας τώρα με το Στέλιο Καζατζίδη στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Μανώλης Λιδάκης.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, το απόγευμα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια από Νέα Υόρκη, Ζωή Μαρτίνη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει το 15 Αυγούστου. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa, Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φτηνές τιμές για όλους τους τουρίστες που έρχονται από όλη τη Φλόριδα. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε από το Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Myers, Fort Lauderdale, Αρισότα, Τάπα κτλ. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-7727. Donis, Greek Lady, live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece at the Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive at Safety Harbor. Call right now, 727-724-7727.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Στράτος Διονυσίου, Βασίλη Τσιτσάνης, Πολυπάνω, Αχάριστη.

Στέλιος Ρόκος, Αυγουστιάτικο Φεγγάρι. Στην εκπομπή μας, ελαφρολαϊκά τραγούδια.

0: Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Τα καλύτερα μας χρόνια.
1: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε
0: παλιά. Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.
1: Ραδιό.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ελαφρυλαϊκά τραγούδια. Ηλίας Κλωναρίδης, Θάλασσα.

Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Μήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Γρηγόρης Μυθικότσης τραγουδά ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη στο Περιγιάλι το Κρυφό.

0: Ο Άγγελος Διονυσίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Υποσυνείδητο».
1: Thank you.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
2: Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιες σιγάνες. Μουσική Μίμης Πλέσας. Από την ηλιολουστική ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών, ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτ.

Δήμητρα Γαλάνη. Τα γαλάζια σου γράμματα.

0: Σίδηρη καρδιά, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πίτσα.
0: Ο Γιάννης Πάριος μας ερμηνεύει το τραγούδι «Τώρα πια».

0: ειδικά χειμώνα, έχουμε...
1: Συνεχίσουμε με το τραγούδι «Ξύπνα, αγάπη μου». Jenny Vanna.

Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Και την Κρέη. Γρηγόρης Μπιδικότσης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνου.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρίαν, το απόγευμα, εις το Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια από Νέα Υόρκη, Ζωή Μαρτίνη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει το 15 Αυγούστου. Χορός, καλό φαγητό, δωρεάν πάρτι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa, Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φτηνές τιμές για όλους τους τουρίστες που έρχονται από όλη τη Φλόριδα. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε από το Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Myers, Fort Lauderdale, Αρισότα, Τάπα κτλ. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-7727. Don't miss Greek Lady, live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece at the Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive at Safety Harbor. Call right now, 727-724-7727.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
2: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Και τυχώματα να διώξω τα σύννεφα.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362.

0: Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Ondanido, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.
1: Πέτρος Αναγνωστάκης. Ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.
1: Ο Χαμάν και πώς μ' αρέσει.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Τόνις Μαρούδας, Μένω σε κάποια γειτονιά. Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professional.
0: Πρωινό Breakfast Club.
3: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
4: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Άννα Βύση, Τραύμα.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, το απόγευμα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια από Νέα Υόρκη, Ζωή Μαρτίνου. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει το 15 Αυγούστου. Χορός, καλό φαγητό, δωρεάν πάρτι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa, Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φτηνές τιμές για όλους τους τουρίστες που έρχονται από όλη τη Φλόριδα. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε από το Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Myers, Fort Lauderdale, Αρισότα, Τάπα κτλ. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-7727. Don't miss Greek Lady, live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece at the Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive at Safety Harbor. Call right now, 727-724-7727. Be

Μουρά, αγάπη μου που να σε, ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι.

0: δουλειά δεν σ' αναμνήσεις. Φύγε γκρίζα τα σγουρά του καμπάνια και μου είπε πως απόψε θα γυρίσεις.
1: Μάνος Χατζηδάκης, τραγουδά Στέλιος Γαζατζίδης, ο Κύρι Αντώνης. Ακούτε την ωραιότερη μουσική μας από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ελληνών.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Δίκη Λιάνδρος, μόνο εσύ.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Αλέξια, τρυφερά.

Και συνεχίζουμε το τραγούδι «Μίνα μου». Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας, ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββα είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοτα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, στραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, μισό Clearwater.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Θέλω κοντά σου να μείνω.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γρηγόρης Μπηδικότσης, Μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

0: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Βελτιωμένο το μέτωπο της πυρκαγιάς στην Πάρο. Σε επιφυλακή πυροσβεστική για να ζωπυρώσεις λόγω ισχυρών ανέμων. Φωτιά και στο Πλωμάρι Λέσβου είχε σε μήνυμα 112. Πολύ ψηλός κίνδυνος φωτιά σήμερα σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Συναγερμός για αύριο σχεδόν στη μισή χώρα. Αναλυτική πρόγνωση. Δεύτερη μέρα της περιοδίας του Πρωθυπουργού στα Δωδεκάνησα, τα μηνύματα που έστειλε από το φυλάκιο στο Αγαθονήσι, λίγα μίλια από τα τουρκικά παράλια. Νέα πενταμερή ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, έκκληση για εντατικοποίηση των προσπαθειών τα επόμενα βήματα. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους και χτύπησε τάνκερ. Κοινά πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών, Σαουδικής Αραβίας, στο Ιράκ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Σαφάρι ελέγχων από την ΑΔΕ για φορολογικές παραβάσεις. Πρόστιμα 1 εκατομμυρίου σε μία εβδομάδα. 48 ρολουκέτο σε 8 επιχειρήσεις. Ολόκληρο πλωστάσιο αποκαλύφθηκε σε σπίτι 56χρονου στην Ινώη. Εντοπίστηκαν πάνω από 30 όπλα. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Στην Πάρο σε πλήρη ετοιμότητα και επιφυλακή είναι η πυροσβεστική για νέα μέτωπα φωτιά στο νησί, καθώς πνέουν από νωρίς το πρωί ισχυρή άνεμη στο Αιγαίο. Αυτή την ώρα υπάρχουν διάσπαρτες εστίες όπου επιχειρούν εν αέρια και πήγε μέσα. Χθες οι κάτοικοι έζησαν στιγμές αγωνίας σε νέικισμους, καθώς οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά στα σπίτια τους και ήγησαν αλλεπάλληλα μηνύματα του 112. Πάμε να συνδεθούμε με τη συνάδελφο, τη Σοφία Ορφανού, που βρίσκεται στο Φάραγγα στην νότια Πάρο, να μας δώσει την εικόνα αυτή την ώρα. Σοφία.
2: Η πυρκαγιά Μαριάννα αυτή την ώρα παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο έχουν ενισχυθεί άνεμοι στο νησί και δημιουργούνται συνεχώς νέα μέτωπα, τα οποία ωστόσο αντιμετωπίζονται άνετα, καθώς είναι ισχυρές οι δυνάμεις τα μεταφορά κλίματος και ελληνικής, αλλά και οι πεζοκομάντες που προστάσουν από την Αθήνα, αλλά και φυσικά τα εναέρια μέσα που από την πρώτη στιγμή επιχειρούν στο νησί για την κατάσταση της πυρκαγιάς. Βλέπουμε συνεχόμενες ρήψεις νερού. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε έναν ακόμη ελικόπτερο τύπου Bell, το οποίο μόλις πραγματοποιεί σε μία ακόμη επιτυχημένη ρήψη σε ένα αφίσματο σημείο, εκεί όπου δεν μπορούν να φτάσουν οι πυροσβέστες, τα πυροσβέστες, τα πυροσβέστες και τα οχήματα. Είναι τέτοιο πάνω λίγο τη περιοχή που μόνο τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα του πυροσβεστικού σώματος από τέτοια στιγμή μπορούν να καταφέρουν να καταστάσουν γρήγορα τη φωτιά. Βλέπετε εδώ ωστόσο την καταστροφή που έχει προκαλέσει αυτή η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από εξές το μεσημέρι και μέχρι σήμερα το πρωί συνέχιζε να καίει ανεξέλεγκτη. Αυτή διέπεσε ότι η φωτιά σταμάτησε στη θάλασσα σε το μέτωπο φωτιά. Διέπεσε και ελικόπτερο και τα αερικά του πανεπιστημίου.
1: Σοφία, καταλαβαίνουμε ότι η σύνδεσή μας είναι πολύ δύσκολη, καθώς αυτή την ώρα πνέουν στο νησί 7 μποφόρ, με ρηπές που φτάνουν έως και τα 8 μποφόρ οι άνεμοι. Μας είπες ότι βρίσκεσαι στο Φάραγγα, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες που επικεντρώνονται σε αυτή την περιοχή, στη Νότια Πάρο.
2: Ναι, υπάρχουν κάποιοι που αναζωπηρώνουν. Είναι νέα μέτωπα που ακριβώ αναζωπηρώσει, τα οποία ωστόσο αντιμετωπίζονται γρήγορα. Είναι ένα μικρό εράκι αρκεί μαλλιά για να ξεκινήσει κάποιο νέο μέτωπο. Ωστόσο, έχει υπάρχει και ελικόπτερο τη πυροσβεστική για εφοπλία που από ψηλά δίνονται οι οδηγίε προκειμένου να μεταβαίνουν άμεσα και τα οχήματα αλλά και τα αεροσκάφη για την κατάσταση τη φωτιά. Βλέπετε εδώ ένα ακόμη έξιμο τη πυροσβεστική που μόλι πραγματοποιήσει ρήψη νερού σε ένα νέο μέτωπο. Εδώ ωστόσο με είναι ράπη και ένας κορμός μακέζεται, βλέπουμε ότι δημιουργείται μία νέα φλόγα φωτιάς. Εδώ υπάρχουν και τα συνεργεία τα οποία επιχειρούν αυτή τη στιγμή να τοποθετήσουν ξανά τις κολόνες του ρεύματος, καθώς είχαν καεί μέσα και εχθές υπήρχε πρόβλημα. με την ηλεκτροδότηση με την περιοχή. Μέχρι και αυτή την ώρα η πυροσβέστα δίνει μία μάχη με τη σκλάβια της Μαριάννας, καθώς ήταν μία πολύ δύσκολη νύχτα, εμείς τους είδαμε.
1: Πολύ δύσκολη νύχτα και είδαμε και τη σχετική φωτογραφία με τους πυροσβέστες, οι οποίοι αποκαμωμένοι προσπαθούν να πάρουν μια ανάσα και να ρηχτούν ξανά στην κατάσβεση των ενεργών μετόπων. Αν μπορούμε να δούμε τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Σοφία, όμως όπως μας περιγράφεις, είναι κατά πολύ βελτιωμένη εικόνα σήμερα.
2: Είναι πολύ βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο δεν έχει φύγει ο κίνδυνος, γι' αυτό και δεν υπάρχει κάποιο μήνυμα για οριοθέτηση ή για βελτιωμένη εικόνα σχετικά με την πυρκαγιά, καθώς δεν έχει φύγει η ανησυχία, δεν μπορούν να επαναπαυθούν ούτε από την πυροσβεστική αλλά ούτε γενικότερα οι αρχές, καθώς οι άνεμοι σήμερα θα είναι ενισχυμένοι και μάλιστα υπάρχει σήμερα κίνδυνος εκδήλωσης. Προηγουμένως είχαμε μία ακόμη ένα μέτωπο που ξέσπασε στα άδεια κομμάτια, αλλά μέσα σε 10 λεπτά κατάφεραν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής να το κατασβέσουν.
1: Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για όλο το Αιγαίο, αλλά μάλλον η δυσκολότερη θα είναι αύριο για την Πάρο. Θα μας τα πει σε πολύ λίγο η Νικολέτα Ζιακοπούλου. Πάμε όμως, γιατί είναι σε εξέλιξη φωτιά και στο Πλωμάρι Λέσβου. Είχε σε μήνυμα το 112. Την εικόνα θα μας δώσει η Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα.
3: Είχε σε μήνυμα το 112 που ενημερώνει τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Πλωμαρίου να ακολουθούν τις εντολές της πολιτικής της οδηγίας της πολιτικής προστασίας. Η φωτιά φαίνεται ότι έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Αυτή την ώρα ο καπνός φαίνεται 40 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη της Μυτιλίνης. Έχει ξεσπάσει στην παλιά χωματερή του Πλωμαρίου κάτω από τις μηλιές. Η περιοχή έχει ελαιόδεντρα, αλλά έχει και δαστική, έχει και δάσος.
1: Ναι, είναι μεγάλη φωτιά δηλαδή, Δήμητρα, έτσι.
3: Είναι μεγάλη φωτιά, γι' αυτό άλλωστε είχε και το μήνυμα του 112.
1: Όχι όμως για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι, Δήμητρα, απλώς να είναι σε ετοιμότητα, σωστά.
3: Οι κάτοικοι ακριβώς, να είναι σε ετοιμότητα. Θα πρέπει να σας πω ότι η πυροσβεστική υπηρεσία ζήτησε γενική επιφυλακή. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα πυροσβεστικά οχήματα, αλλά και όλοι οι πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο για την κατάσβεση. Η συνδρομή εναέρει σε ετοιμότητα. Θα πρέπει να σας πω ότι η πυροσβεστική υπηρεσία ζήτησε γενική επιφυλακή. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα πυροσβεστικά οχήματα, αλλά και όλοι οι πυροσβέστες βρίσκονται.

0: άνθρωπος είναι ιδιαίτερα πυκνός. Ναι. Έχει κατεύθυνση προς την πόλη της Μυτιλίνης. Θα σας ενημερώσουμε σε λίγο.
1: Πάντως, Δήμητρα, να σε ρωτήσω, είναι κοντά στο Πλωμάρι?
0: Είναι πάνω από τις Κεραίες, είναι πάνω, δηλαδή είναι σε αρκετή απόσταση, ναι. Αλλά επειδή η περιοχή είναι γεμάτη ελιές και δάσος και εξαιτίας του αέρα, σήμερα είμαστε στην κατηγορία 4,
1: μάλιστα,
0: δηλαδή η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, γι' αυτό γίνεται και αυτή η κινητοποίηση, προκειμένου να μπορέσουν να την περιορίσουν άμεσα και να μην πλησιάσει προς το βράδυ, όπου εκεί πια η κατάσταση...
1: Δήμητρα, Λαχουρή, σε καθοδόν προς το Πλωμάρι. Όποτε έχεις εικόνα θα ξανασυνδεθούμε.
0: Βεβαίως.
1: Τώρα, έχουμε και φωτιά στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το συνάδελφο. Πάμε να δούμε όμως τι προηγήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας με τις αγωνιώδεις προσπάθειες των πυροσβεστών να θέσουν υπό έλεγχο τα πύρινα μέτωπα στην Πάρο.
2: Ώρες αγωνίας έζησαν οι κάτοικοι 9 οικισμών στην Πάρο όταν οι φλόγες έφτασαν κοντά στα σπίτια τους. Η κατάσταση τη νύχτα επιδεινώθηκε και από τις δυνάμεις πυρόσβεσης δόθηκε μεγάλη μάχη. Στις 2:10 μετά τα μεσάνυχτα, μέσω του 112, όσοι κάτοικοι βρίσκονταν στην περιοχή Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό ενημερώθηκαν να απομακρυνθούν προς την περιοχή Δριό. Στη 1:31 μετά τα μεσάνυχτα, όσοι βρίσκονταν στην περιοχή Αγκεριά να μετακινηθούν προς την παραλία Αλική. Χθες, 18 λεπτά πριν από τις 3 μετά το μεσημέρι, είχε γίνει ενημέρωση για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις ευρύτερες περιοχές των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Αναρετζά προς την Αλική. Στις 3:28 μετά το μεσημέρι, κλήθηκαν όσοι βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν επίσης προς την Αλική. Νωρίς σήμερα το πρωί, πυρκαγιά ήταν βελτιωμένη.
3: Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη σχέση με το βράδυ, 2:30 ώρα που κατάγεται πάρα πολλές περιοχές του νησιού, ειδικά στη νότια Πάρο, στην κοινότητα της Αγκεριάς. Τώρα έχουν σβηστεί όλα τα μέτωπα, υπάρχουν κάποιες μικρές αναφλέξεις, αλλά υπάρχουν, επιχειρούν ελικόπτερα, καναντέρ και ευελπιστούμε ότι σήμερα θα είναι μια καλύτερη μέρα.
1: Έχετε καταγράψει αρκετές ζημιές?
3: Είναι κυρίως ζημιές στο φυσικό περιβάλλον. Πολλές φίδες, σκηνάρια, είναι μεγάλες εκτάσεις από σπίτια κτλ. Κάποιες αποθήκες έχουν ενημερώσει ότι έχουν καταστραφεί.
2: Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τη μία χθες το μεσημέρι σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.
4: Έφτασε μέχρι την αυλή από το σπίτι του παππού. Ευτυχώς δεν το έκαψε.
5: Έχουν ξανακαεί εδώ από κάτω πάλι άλλη μια φορά πριν 2 χρόνια, αλλά ευτυχώς. Ήταν χαμηλή η βλάστηση και τη σβήσανε. Ήρθαν εδώ όλα τα παιδιά από την πυροσβεστική.
1: Η ώρα είναι 8 το βράδυ και η πυρκαγιά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο. Από τους ανέμους που έχουν ενισχυθεί, δημιουργούνται συνεχώς νέα μέτωπα φωτιάς.
6: Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε μέσα από το χώρο απορριμμάτων και επεκτάθηκε προς το νότιο μέτωπο της Πάρο. Και για το λόγο αυτό έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Επήγαινε και ένα αέριο μηνάμενο και εμείς χθες είχαμε 15 εναέρια μέσα στον αέρα στο νησί της Πάρο. Και σήμερα το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν εκεί 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη επήγειων δυνάμεων καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να μην ξεφύγει η πυρκαγιά και να ορίσουμε την περίμετρο την οποία έχουμε ήδη ορίσει. Και προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο μας προκαλεί ανησυχία και δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε είναι οι καιρικές συνθήκες πάνω απ' όλα.
7: Έχουμε λασμοπυρώσεις. Αυτή τη στιγμή εγώ είμαι στο Φάραγγα. Έχει φωτιά, έχει αισίες ακόμα και τα αεροπλάνα επιχειρούν.
2: Στην Πάρο, από νωρίς το πρωί, επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος, 24 οχήματα του πυροσβεστικού σώματος, 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, το ένα για το συντονισμό τους, εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου.
1: Σας είπαμε νωρίτερα, έχουμε και φωτιά και στο Ρέθυμνο. Πάμε στον συνάδελφο Βασίλη Φουντουλάκη που έχει τα νεότερα.
8: Πραγματικά έχουμε φωτιά στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου, η οποία εκδηλώθηκε γύρω στις 2:30 το μεσημέρι.
1: Ναι.
8: Άμεσα κινητοποιήθηκαν πήγες και εναέρειες δυνάμεις, τις οποίες ενεργοποίησε το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος και συγκεκριμένα 54 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ εναέρια αυτή τη στιγμή επιχειρούν 4 ελικόπτερα, να πούμε. Είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, είναι σε χαμηλή βλάστηση, είναι δασική πυρκαγιά αλλά σε χαμηλή βλάστηση, ενώ ήχησε και το 112 γύρω στις 3:25 το πρωί.

0: το μεσημέρι, ουσιαστικά είχε σημάνει συναγερμός για, για όλους τους νομούς της Κρήτης σήμερα και για τους τέσσερις νομούς. Είναι επίπεδου 4, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη και
1: ελπίζουμε όλα να πάνε καλά
0: μετά από αυτή τη διαδικασία που προκύπτει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε και πάλι στην Πάρο, πάμε στην συνάδελφο Ελένη Μπουγά που μόλις έφτασε στο νησί. Είπαμε, Ελένη, και με τη Σοφία Ορφανό ότι είναι πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με χθες, ωστόσο υπάρχουν ακόμα διάσπαρτες εστίες στο νησί.
2: Ακριβώς έτσι, εμείς πριν λίγα λεπτά φτάσαμε στο νησί της Πάρου και θέλω με τον Αλέξη τον Πόνσε να σας δείξουμε την εικόνα που αντικρίσαμε. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον οικισμό του Φάραγκα. Θα ήθελα, αν μπορείτε, να μου διορθώσετε την επιστροφή. Είμαστε στον άβλιο χώρο αυτή τη στιγμή οικίας που βρίσκεται στην περιοχή και αναγκάστηκαν οι ένοικοι της να την αφήσουν το βράδυ, να απομακρυνθούν σιγά σιγά από το σπίτι, διότι υπήρχε απειλή, υπήρχε κίνδυνος. Θα ήθελα να 112, να πούμε ότι μέχρι τα ξημερώματα 9 οικισμοί ήταν που αναγκάστηκαν οι κάτοικοι τους να αποχωρήσουν. Θέλω τώρα να γυρίσει η κάμερα και να σας δείξει ο Αλέξης ο Πόνσε μπροστά μας την εικόνα που συναντάμε. Είμαστε, θα μπορούσα να πω, σε ένα από τα υψηλότερα σημεία του Φάραγκα και έχετε αμφιθεατρικά εικόνα. Βλέπετε αριστερά και δεξιά στην οικία, στον άβλιο χώρο της οικίας που έχει περάσει, έχει γλύψει η φωτιά.
1: Ναι,
2: το σπίτι δίπλα. Εδώ, Αλέξης, μπήκε στην ουσία, να δείξω, Μαριάννα, μπήκε ουσιαστικά μέχρι έφτασε μέχρι τις πόρτες των σπιτιών, έτσι. Εδώ είναι η πόρτα. Βλέπετε ότι δεν πέρασε. Κατάφεραν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, επίγειες και αερίες, που έδωσαν μία μάχη από χθες το μεσημέρι που ξεκίνησε η φωτιά νότιο-δυτικά του νησιού στον Χιτά. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Επεκτάθηκε, πρέπει να σας πω, από το σημείο που είμαστε και πιο δεξιά κάτω. Μιλάμε για περιοχές όπως απειλήθηκαν, όπως ο Δριός, η Τρυπητή, η Αγκεριά. Έφτασε κάτω μέχρι την αλική δεξιά μας. Βλέπετε που επιχειρούν οι εναέριες δυνάμεις. Είναι μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής, καθώς από τις πληροφορίες που έχουμε θα ενταθεί η δύναμη των ανέμων. Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι αρκετά ισχυροί και υπάρχει ο φόβος και ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων. Τώρα βλέπετε, θα γυρίσει η κάμερα και ο Αλέξης Πόνσε να σας δείξει αριστερά, Αλέξη, εδώ στο...
3: Φαντάζομαι, όπως το βλέπετε, η εικόνα που βλέπετε, που έφτασε μέχρι τα σπίτια, έγλειψε τις αβιές των σπιτιών.
1: Ναι.
3: Κάηκαν από όσο γνωρίζουμε κάποιες αποθήκες και εξωτερική Ελλάδα. Και εδώ, Αλέξη, δεξιότερα, αν μπορούμε να κατέβουμε. Να σας δείξουμε και...
1: Από χθες το μεσημέρι, Ελένη, ξεκίνησε, όπως είπες και εσύ, από το Χιτά. Επεκτάθηκε η φωτιά. Ήταν μια πολύ δύσκολη φωτιά γιατί έπνεα στο νησί ήδη από χθες ισχυρή άνεμη. Και ουσιαστικά, όπως μας δείχνεις τώρα την εικόνα που καταγράφει η κάμερα, περικύκλωσαν τα σπίτια αυτά. Έφτασαν μέχρι και τις αυλές και σώθηκαν τελευταία στιγμή.
3: Προληπτικά, από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα το πρωί νωρίς, 9 οικισμοί χρειάστηκε να εκενωθούν για προληπτικούς λόγους, γιατί υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Η αναζωπήρωση των ανέμων, ξέρετε, είναι εδώ η επικινδυνότητα λόγω των ανέμων.
1: Ναι.
3: Για αναζωπήρωση στις εστίες, στις μικρές εστίες, στην περίμετρο που έχει ορίσει η πυροσβεστική και η ελέγχη, ήταν μεγάλη. Και η ένταση των ανέμων, από όσο γνωρίζουμε, θα είναι πιο ισχυρή τις επόμενες ώρες.
1: Έτσι είναι. Και εδώ είναι μαζί μας, Ελένη Μπουγά, είναι μαζί μας η Νικολέτα Ζιακοπούλου, να μας δώσει όλη την εικόνα και για την Πάρο και για τη Λέσβο και για την Κρήτη, καθώς υψηλός παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα. Λέγαμε, από χθες το λέγαμε, Νικολέτα, ότι σήμερα θα έχουμε ισχυρούς ανέμους, 7 μποφόρ, με ρηπές 8 μποφόρ. Δώσε μας τώρα την εικόνα, συγκεκριμένα για αυτά τα νησιά όπου έχουν ξεσπάσει φωτιές.
4: Λοιπόν,
1: και θα δούμε μετά τη συνολική εικόνα.
4: Μαριάννα, για καμιά από τις φωτιές που δείξαμε δεν είμαι αισιόδοξη.
1: Να.
4: Διότι πραγματικά το Αιγαίο περνά τις πιο επικίνδυνες ημέρες ανεμολογικά. Ναι, το Μελτέμι είναι χαρακτηριστικό του ελληνικού καλοκαιριού, αλλά είναι κινδυνά με καταστροφικό.
1: Ναι.
4: Και βλέπεις, όλα είναι αλληλένδετα. Η φωτιά της Πάρου, λοιπόν,
1: ναι,
4: κατάφερε και φτάσανε οι καπνοί μέχρι και την Κρήτη με το Βοριά, λοιπόν.
1: Διένυσαν
4: οι
1: καπνοί
4: 200 χιλιόμετρα, έφτασαν στην Κρήτη και επειδή ο άνεμος ήταν βόρειο-βορειοδυτικός, ναι, βλέπεις, τα Χανιά εδώ γλίτωσαν, δεν έχουν καπνούς.
1: Ναι.
4: Αλλά από το Ρέθυμνο και ανατολικότερα έχουμε, λοιπόν, καπνό και εκεί και μεγάλη διασπορά. Τώρα, οι συνθήκες θα είναι δυσκολότερες και τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες. Και αυτό είναι το κρίσιμο. Μιλάμε για ένα επεισόδιο μελτεμιού που θα είναι αρκετά ισχυρό και αρκετά επίμονο μέσα στο Αιγαίο. Άρα λοιπόν, τι να περιμένουμε. Σήμερα τις επόμενες ώρες μικρή ενίσχυση, περαιτέρω θα έχουμε κυρίως στην περιοχή του κεντρικού Αιγαίου, αλλά και σε περιοχές εκεί στη Μυτιλίνη που έχουμε τη φωτιά. Θα φτάνουν τα 7 μποφόρ γεμάτο 7, οι ρηπές και 8. Είδα ότι στη Λέσβο, πολύ κοντά εκεί στο Πλωμάρι, φτάσαμε πρόσχερα και τα 75 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι μεγάλες εντάσεις που μπορούν να δημιουργήσουν αμέσως πρόβλημα.
1: Άρα τις επόμενες ώρες θα ενισχυθούν οι άνεμοι και στο, ναι, και στο Πλωμάρι και στη Λέσβο.
4: Όποια,
1: δηλαδή,
4: και η όποια και πολύ στην Πάρο μικρή και στην κάμψη. Και η όποια πολύ μικρή κάμψη έρθει πρόσκαιρα τις βραδινές ώρες, θα είναι απειροελάχιστη. Δηλαδή θα πνέει σχεδόν αδιάκοπα αυτό το μελτέμι και αυτός ο βοριάς. Και στην Κρήτη που λες προβληματίζομαι, διότι είναι στα νότια του νησιού που εκεί ο βοριάς είναι κατά βάτης και πιο θερμός, πιο ξηρός. Τώρα να δούμε και την Πέμπτη. Θα είναι δυσκολότερη, διότι ανεβαίνουμε κατά ένα μποφόρ. Θα έχουμε 8 μποφόρ γεμάτα μέσα στο Αιγαίο, ρηπές και 9. Και ουσιαστικά θα έλεγα, είναι εδώ το κομμάτι από τη Λίμνο, κατηφορίζει ο βοριάς με ορμή και φτάνει στην Εύβοια, περνάει από την Αττική και κάτω μέχρι τα Κύθυρα. Εκεί θα έχουμε τις μεγαλύτερες εντάσεις ανέμων.
1: Δηλαδή μιλάμε για ταχύτητα 100 χιλιόμετρα την ώρα.
4: Ναι, βέβαια. Πρόσκαιρα και σήμερα στο Αιγαίο έχουμε πρόσκαιρα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Ο μέσος άνεμος είναι φυσικά πιο χαμηλός από αυτές τις τιμές, αλλά όπως και να έχει, έστω και στιγμιαία να φυσήξει τόσο, μπορεί σε μια φωτιά να έχουμε λοιπόν πρόβλημα. Ίδιες συνθήκες και Παρασκευή, δηλαδή αυτό που είπαμε, θα έχουμε αρκετές ημέρες με επικίνδυνες συνθήκες μέσα στο Αιγαίο και την Παρασκευή θα έχουμε ρηπές σε νέα μποφόρ, περίπου θα έλεγα μέχρι και το Σάββατο το μεσημέρι.
1: Όπου θα έχουμε λήξει συναγερμού, δηλαδή.
4: Κυρίως εδώ μέσα στο Κάβο Ντόρο, στην περιοχή του Κάβο Ντόρο, θα έχουμε το τελευταίο 9, 8 μποφόρ και ρηπές 9. Και πια από το Σάββατο το μεσημέρι και ιδιαίτερα την Κυριακή πάμε σε εξασθένιση των ανέμων. Όμως μέχρι τότε, κάθε μέρα ο χάρτης επικινδυνότητας θα είναι απαιτητικός για όλη μας την προσοχή και όλη την επιφυλακή. Βλέπεις λοιπόν πώς ουσιαστικά θα αυξηθεί το πορτοκαλί. Το είδαμε και στους τίτλους των ειδήσεων. Βλέπεις, σχεδόν το είπες και εσύ,
1: η μισή
4: σε
1: Ελλάδα.
4: Περιοχές στη μισή Ελλάδα. Γιατί? Διότι είναι το Αιγαίο και είναι και οι γύρω περιοχές. Πορτοκαλί συναγερμό κατάσταση 4. Και στο Ανατολικό Αιγαίο και στη Λέσβο που έχουμε λοιπόν την φωτιά. Στις Κυκλάδες μας, στην Κρήτη. Στην Εύβοια που είναι δύσκολη, πολύπαθη και πολύ ευαίσθητη σε αυτό το κομμάτι. Ανατολική Στερεά και στην Αττική. Θα έχουμε αύριο κατηγορία 4. Και εδώ σε εμάς τώρα, στα ανατολικά του νομού, αύριο θα έχουμε ρηπές και 8 μποφόρ. Είναι εντάσεις επικίνδυνες. Και στην Πελοπόννησο, προσοχή στα ανατολικά της Πελοποννήσου. Και πια θα είμαστε εδώ μέρα με τη μέρα και ώρα με την ώρα, θα έλεγα, να δίνουμε ακριβώς τα στοιχεία για τις φωτιές, τους ανέμους και πώς θα πάει όλο αυτό.
1: Νικολέτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης, αποτροπής και υπευθυνότητας έστειλε από το ακριτικό Αγαθονήσι ο Πρωθυπουργός, όπου και ολοκλήρωσε την περιοδία του στα Δωδεκάνησα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στο φυλάκιο από τον ταξίαρχο διοικητή της μονάδας και ευχαρίστησε τους αξιωματικούς και οπλίτες που υπηρετούν εκεί. Πάμε στον συνάδελφο Πιέρο Τζανετάκο, μια επίσκεψη, Πιέρο, με ισχυρό συμβολισμό.
5: Όπως και χθες εδώ από την Λέρο, έτσι και σήμερα ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι έδωσε έμφαση στην ασφάλεια ως προϋπόθεση, όπως είπε χαρακτηριστικά, της σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης, στέλνοντας παραλλήλως, Μαριάννα, και μήνυμα αποτροπής. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι καλύτερα στελεχωμένες και εξοπλισμένες από ποτέ, υπεσήμενε ο Πρωθυπουργός, ενώ στάθηκε για ακόμα μια φορά στο μεταναστευτικό, μάλιστα αναδεικνύοντας τη συνεισφορά του επιτηρητικού φυλακίου του Αγαθονησίου στην αποτροπή των μεταναστευτικών ροών. Χρησιμοποίησε μάλιστα και σκληρή γλώσσα κατά των διακινητών, μιλώντας για άθλια δίκτυα τα οποία εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη ζωή. Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ελλάδα, όπως είπε, κατάφερε να πείσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει συνολικά την προσέγγιση της απέναντι στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Έχουμε καταφέρει, είπε ο Πρωθυπουργός, σε συντονισμό με την Ευρώπη, να μειώσουμε σημαντικότατα τις ροές από την Ανατολή προς τα νησιά του Αιγαίου. Κλείνοντας, να σου πω, Μαριάννα, ότι ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε και το πολυδύναμο ιατρείο εδώ εκεί στο Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να δίνει επίσης έμφαση στην ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Συνομίλησε και με πολίτες και πήρε τη δέσμευση ότι θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του. Άρχιστα το απαραίτητο έργο της επέκτασης του λιμανιού στο Αγαθονήσι.
1: Πιέρο, σε ευχαριστώ. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
6: Είναι υποχρέωσή μου, κύριε Ταρχέ, να ξεκινήσω την επίσκεψή μου επισκεπτόμενος το φυλάκιο των ενόπλων δυνάμεων. Θέλω από καρδιάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αξιωματικούς, στους στρατεύσιμους που στελεχώνουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Αυτό το φυλάκιο έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ενόπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες και οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται. Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, μια μάχη την οποία οι νησιώτες μας γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Κύριε Ταξιάρχη, είναι ξεχωριστή τιμή για μένα να βρίσκομαι πίσω από αυτήν την πολύ όμορφη και μεγάλη ελληνική σημαία, η οποία κυματίζει υπερήφανη εδώ στο ακριτικό Αγαθονήσι. Με ενημερώσατε ότι χρειάστηκαν 8 στρατεύσιμοι για να την σηκώσουν σήμερα τον αέρα, και αυτό νομίζω ότι λέει πολλά για το πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε εδώ πέρα να υπηρετούν τα νέα παιδιά την θητεία τους και να στέλνουμε συνεχώς ένα ενεργητικό μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας αλλά και πολύ μεγάλης εθνικής αυτοπεποίθησης.
1: Μεγάλη απειλή αυτή τη στιγμή για τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Ο καύσωνας, οι μεγαλύτερες εστίες δεν έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Ωστόσο, η κατάσταση μέχρι πριν από λίγο, Ρένα Δημητρίου, φαινόταν σταθεροποιημένη.
7: Σε μία μάχη με το χρόνο αλλά και με την αντοχή τους, οι πυροσβεστικές δυνάμεις Μαριάννα σε Γαλλία και Ισπανία κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό αυτή τη στιγμή. Το νέο κύμα καύσωνα εκτιμάται ότι θα δυσκεράνει περαιτέρω τις προσπάθειες κατάσβεσης. Ναι. Υπάρχουν εκτιμήσεις ακόμη και για 40 βαθμούς Κελσίου στη Γαλλία και έτσι οι πληγήσεις περιοχές από το μεσημέρι βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό, αν και οι αρχές τονίζουν ότι το μεγάλο μέτωπο κοντά στο Μπορντό παρέμενε στη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες σταθεροποιημένο, δεν εξαπλώθηκε δηλαδή. Ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων είναι μεγάλος, πάντως οι αρχές επέτρεψαν σε 57.000 κατοίκους τριών πόλεων στην ευρύτερη περιοχή να επιστρέψουν στις εστίες τους. Στην Ισπανία τώρα η κατάσταση κοντά στη Μαδρίτη φαίνεται επίσης σταθεροποιημένη, ναι. Φαίνεται να βελτιώνεται, ωστόσο σύμφωνα με ισπανικά μέσα η άλλη εστία, μια άλλη εστία στην επαρχία Καστελιών εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα, αναγκάζοντας αρχές να εκδώσουν εντολές εκένωσης εκεί. Οι επόμενες 12 ώρες είναι αποφασιστικής σημασίας, τόνισε πριν από λίγο ο Ισπανός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε ευνοϊκή αυτή τη στιγμή την κατάσταση όπως διαμορφώνεται. Προειδοποίησε πάντως για νέες προκλήσεις, πιθανότατα μέσα στις επόμενες ώρες, ακριβώς λόγω του τέταρτου κύματος καύσωνα που αναμένεται να πλήξει την Ισπανία με θερμοκρασίες που μπορεί και να ξεπεράσουν τους 41 βαθμούς Κελσίου, Μαριάννα. Πάντως οι αρχές και εκεί επέτρεψαν σε 24.000 ανθρώπους να επιστρέψουν στα σπίτια τους στην περιοχή της Μαδρίτης, αυτό στην ευρύτερη περιοχή, ενώ ήραν τα περιοριστικά μέτρα για άλλες 20.000.
1: Ρένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τέλος στην εύθραυστη ηρεμία των τελευταίων ημερών στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικό χτύπημα στα βορειοδυτικά σύνορα της χώρας με το Ιράκ ανακοίνωσε πριν από λίγο η Τεχεράνη. Είχαν προηγηθεί ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, αμερικανικές και σαουδαραβικές επιθέσεις στο έδαφος του Ιράκ με τουλάχιστον 20 νεκρούς φιλοϊρανούς μαχητές, αλλά και επιθέσεις στη Τεχεράνη σε 3 τάνκερ στα στενά του ορμού.
8: Ύστερα από λίγες ημέρες σχετικής ηρεμίας, η ένταση επιστρέφει στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά και σαουδαραβικά αεροσκάφη έπληξαν εγκαταστάσεις φιλοϊρανικών οργανώσεων στο Ανατολικό Ιράκ. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε τα πλήγματα ήταν απάντηση στις επιθέσεις με ντρόουν εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων Σαουδική Αραβία, τις οποίες αποδίδει σε φιλοϊρανικές παραστρατιωτικές ομάδες. Τεχεράνη αρνείται κάθε εμπλοκή και χαρακτηρίζει την επιχείρηση σοβαρό λάθος.
9: PMF has actually said that they that these strikes resulted in deaths. CENTCOM says that it was a precision attack targeting military sites. It is also very important to note right now how Saudi Arabia has been dragged into this in a very big way. And importantly, Saudi Arabia now targeting back. They say that this was proportional. They have the right to self-defense.
8: Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της Ουάσιγκτον ότι το Ιράν εκτόξευσε πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους κατά αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Η Ορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 5 Ιρανικούς πυράβλους.
10: What is clear is this is a major escalation by Iran and by the United States. We wait to see if Donald Trump is going to order any sort of reaction to this attack from the Iranians in the past few hours.
8: Ενώ οι Ιρανοί φρουροί της επανάστασης ανέφεραν ότι έπληξαν 3 τάνκερ που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς, η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση του Ομάν για κοινή διαχείριση του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος, επιμένοντας ότι πρέπει να έχει τον πλήρη έλεγχο. Η νέα κλιμάκωση συνέπεσε με την πρώτη κατηδίαν συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο από την έναρξη του πολέμου 28 Φεβρουαρίου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι είχαν μια από τις καλύτερες συνομιλίες τους με επίκεντρο τον κοινό στόχο να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα.
11: We don't want to see this fanatic regime in Tehran have nuclear weapons to threaten every American and to threaten the peace of the world and to threaten the existence of Israel. So we have a common goal. And it's going to be achieved either through diplomatic means or other means.
8: Ο Ντόναλντ Τραμπ αρκέστηκε να χαρακτηρίσει μέσω του Truth Social τη συνάντηση πολύ καλή, αναφέροντας ότι συζητήθηκαν πολλά σημαντικά ζητήματα. Πίσω από τις δημόσιες δηλώσεις πάντως παραμένουν διαφωνίες αναφορικά με τη στάση των δύο χωρών απέναντι στην Τεχεράνη και το ενδεχόμενο επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
1: Διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό, με πολύ καλή όμως προετοιμασία προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στη συνέντευξη τύπου που έδωσε μετά την κοινή συνάντηση με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στη Μεγαλόνησο. Ο Αντώνιο Κουτέρες, κατά τη διήμερη επίσκεψή του στη Λευκοσία, επιχείρησε να βολιδοσκοπήσει τα περιθώρια που υπάρχουν για επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό, Κατερίνα Φρίσα.
12: Πράγματι, καλό σας μεσημέρι. Βολιδοσκόπηση και έχει και την κοινή απόφαση, την κοινή στήριξη από όλες τις πλευρές, ώστε να συγκαλέσει μια νέα διευρυμένη συνάντηση, 5-1 όπως προανέφερες, βεβαίως με πολύ καλή προετοιμασία όπως επανειλημμένα ανέφερε. Ο κύριος Γουτέρες επίσης έκανε λόγο ότι είχε επικοδομητικές συναντήσεις, συζητήσεις και με τις δύο πλευρές, αλλά επικοδομητική ήταν και η τριμερή συνάντηση που είχαμε σήμερα το πρωί. Ωστόσο, δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για πότε θα πραγματοποιηθεί. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, στα τέλη του έτους, πρόκειται να λήξει η θητεία του κυρίου Γκουτέρης. Να σας πω ακόμη ότι διευκρίνησε ότι επανέλαβε ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλλουν τη λύση στο Κυπριακό, διαβεβαίωσε όμως ότι είναι στο πλευρό του Κυπριακού λαού. Να σας πω τέλος ότι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε ότι η προσπάθεια αυτή δεν ξεκινάει από το μηδέν, αλλά ότι υπάρχει ένα διαπραγματευτικό κεκτημένο.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστώ. Να ακούσουμε λοιπόν τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον κύριο Χρυσοδουλίδη.
13: Ο Γενικός Γραμματέας είναι απόλυτα δεσμευμένος και προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και, αυτό είναι πολύ σημαντικό, το διαπραγματευτικό κεκτημένο, το τι έχει επιτευχθεί σε σχέση με την ουσία του Κυπριακού μέχρι και το Crans Montana. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο, να χαιρετήσω το γεγονός ότι όλοι, εμείς είμαστε οι πρώτοι που το πράξαμε, όλοι έχουν ανταποκριθεί θετικά στην σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Μια διευρυμένη διάσκεψη που φυσικά, και συμφωνούμε απόλυτα με τον Γενικό Γραμματέα, πρέπει να είναι πετυχημένη. Μας δίνει η αισιοδοξία του γεγονός ότι έχουν ξεκαθαρίσει κάποια δεδομένα.
14: Both Mr. Erhurman and Mr. Christodoulides assured me of their determination to continue to work in earnest with my personal envoy. I decided that I would convene another 5+1 meeting after adequate preparations on confidence building, methodology and substance, taking into account the convergences already achieved. We will work in consultation with the two sides and the guarantors to create the conditions for the meeting's success. I want a successful 5+1 meeting in order to pave the way for a solution to be achieved. The United Nations remains fully committed to supporting the people of Cyprus in this crucial moment for the island and the wider region.
1: Μια καταγγελία για παράνομη εκτροφή ζώων οδήγησε τις αρχές στην αποκάλυψη οπλοστασίου σε σπίτι 56χρονου στην Ινόη. Εντοπίστηκαν περισσότερα από 30 όπλα, σπαθιά, λέιζερ και πολλά άλλα, Στέλλα Χριστοδουλίδου.
15: Μαριάννα, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στην περιοχή της Ινόης, όπου τη Δευτέρα συνελήφθη ένας 56χρονος, διότι στον προάβλιο χώρο του σπιτιού του λειτουργούσε παράνομο εκτροφείο ζώων συντροφιάς. Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν οι αρχές δέχτηκαν μια καταγγελία σε βάρος του συγκεκριμένου ανθρώπου. Τότε οι αστυνομικοί κλήθηκαν να τη διερευνήσουν και ερχόμενοι εδώ πραγματοποίησαν έρευνα στο πλαίσιο της οποίας εντόπισαν 9 σκύλους, 4 κουτάβια και ένα άλογο να διαβιούν υπό συνθήκες που δεν πληρούσαν τους κανόνες ευζωίας. Άμεσα ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας και κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία. Τα ζώα λοιπόν απομακρύνθηκαν και παραδόθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα. Την ίδια ώρα βέβαια εντός της οικίας και κατασχέθηκαν όπλα, σπαθιά, μαχαίρια, σουγιάδες, τσεκούρια, μπαλτάς, γεμιστήρες, διόπτρες, λέιζερ, χιλιάδες φυσίγκια πυροβόλων όπλων, αλλά και σφαιρίδια αεροβόλου όπλου. Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του ΑΤΑΦ Μάνδρας Ιδηλίας, ο 56χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την ευζοία των ζώων συντροφιάς και του νόμου περί όπλων. Οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.
1: Στέλλα, σε ευχαριστούμε. Τις ακριβείς συνθήκες δολοφονίας της 42χρονης της Ήρωνα αναζητούν οι αρχές, με το ζευγάρι να υποστηρίζει στην απολογία του την εκδοχή της απόπειρας ληστείας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη, ενώ λόγω διχογνωμίας μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα θα αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για την τύχη του 41 ετών κατηγορουμένου.
8: Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστεί ή όχι ο 41 ετών κατηγορούμενος στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο, καθώς υπήρξε διαφωνία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα ως προς την προσωρινή του κράτηση.
16: Εν όψη αυτής της διαφωνίας, μέχρι όταν αυτή επιληθεί ο κατηγορούμενος, θα παραμείνει υποκατηγορούμενο περιορισμό.
8: Χθες στο δικαστικό μέγαρο Σύρου είχαν προηγηθεί πολλήωρες απολογίες των δύο κατηγορουμένων και οι δύο φέρεται να υποστήριξαν ότι βρέθηκαν σε κατάσταση άμυνας απέναντι στη γυναίκα, η οποία μπήκε οπλισμένη με μαχαίρι στο σπίτι τους με σκοπό τη ληστεία.
17: Η 30χρονη κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, ενώ για τον βασικό κατηγορούμενο υπήρχε διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα για την ποινική του μεταχείριση. Και στον τελικό λόγο έχει πλέον το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου, που θα αποφασίσει εντός 8 ημερών για το αν θα προφυλακιστεί ή θα φεθεί ελεύθερος.
8: Σε οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας έχει καταγραφεί 42χρονη έξω από το σπίτι, φορώντας κουκούλα και γάντια, να προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα. Μέσα σε περίπου 7 δευτερόλεπτα από την είσοδό της, η γυναίκα εμφανίζεται να βγαίνει από το σπίτι. Στη συνέχεια διακρίνεται ο 41 ετών άνδρας να βγαίνει και εκείνος και να την καταδιώκει. Σύμφωνα με τη δικογραφία, κρατά αντικείμενο που προσωμιάζει με μαχαίρι.
18: Ξαφνικά να μπαίνει άλλος, να βλέπεις μάλλον το σπίτι σου, να σου καταλαβαίνεις ότι άλλος έχεις βάλει στο σου χώρο. Οπότε είναι σαν να σε έχουν βιάσει.
8: Ο 41 ετών άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του για συνέργεια. Αντικείμενο έρευνας είναι αν η 42χρονη δέχθηκε την επίθεση με μαχαίρι μέσα ή έξω από το σπίτι. Τη διενέργεια νέας αυτοψίας και αναπαράστασης ζήτησε η ανακρίτρια, καθώς πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα.
1: Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στο εσωτερικό εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη πριν από 10 ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες Νίκο Κουντούρη, πρόκειται για Βρετανίδα που φέρεται να έχει ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω της Κύπρου.
19: Η ταυτοποίηση της γυναίκας, που όπως είπες προκύπτει πως είναι 38χρονη Βρετανίδα, φέρεται να έγινε από τις αμερικανικές αρχές, ναι. Σύμφωνα με την απάντηση που έδωσε η Ίντερπολ, το παράρτημά της στην Ουάσιγκτον, προς την ελληνική αστυνομία. Φέρεται η ταυτοποίηση της γυναίκας που έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας να έγινε μέσω των δακτυλικών αποτυπωμάτων που είχαν σταλεί από τις ελληνικές αρχές ασφαλείας στις αστυνομίες σχεδόν σε όλο τον κόσμο, καθώς οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι εδώ τα αποτυπώματά της δεν υπήρχαν στη βάση δεδομένων και πιθανότητα είχαν να κάνουν με αλλοδαπή. Φαίνεται λοιπόν ότι η γυναίκα είχε έρθει στη χώρα μας από την Κύπρο. Ναι. Γι' αυτό το λόγο το Τμήμα Ανθρωποκτονιών θα συνεργαστεί και με τις κυπριακές αρχές ασφαλείας. Περιμένει και απάντηση από την αεροπορική εταιρεία εάν είχε ταξιδέψει μόνη της μέχρι εδώ την Ελλάδα. Επίσης δεν είναι γνωστό πού έμενε στην Αθήνα. Γίνεται έρευνα αν είχε ανοικιαστεί κάποιο Airbnb ή αν είχε κλείσει διαμονή σε κάποιο ξενοδοχείο. Οι πληροφορίες λένε ότι είχε φτάσει στην Κύπρο από την Αμερική, που ίσως διέμενε εκεί. Γι' αυτό και οι αμερικανικές αρχές διέθεταν και στο αρχείο τους και τα δακτυλικά της αποτυπώματα. Να θυμίσω ότι δεν έχει διαπιστωθεί η αιτία θανάτου. Φαίνεται ότι ήταν ασφυκτικός ο θάνατος. Είχε βρεθεί το πτώμα της σε σύψη μέσα στη βαλίτσα από έναν άστεγο σε αυτό το εγκαταλελειμμένο κτίριο στον Οδό Ευελπίδων στις 18 Ιουλίου.
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε. Οι έρευνες στις υποθέσεις Νέστορα και Μαρφίν θα συνεχιστούν μέχρι να οδηγηθούν όλοι οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, που εγγενίασε το νέο αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. Η συνάδελφος Δέσποινα Κρητικού έχει όλο το ρεπορτάζ.
20: Μαριάννα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έστειλε μήνυμα κατά της τρομοκρατίας, αναφερόμενος στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ξεκαθάρισε πως όποιος επιχειρεί να επιβάλλει το φόβο με τη βία θα συλλαμβάνεται και θα λογοδοτήσει τη δικαιοσύνη. Είπε ότι οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών των άλλων δύο επιθέσεων σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι σε πλήρη εξέλιξη και διαμήνυσε ότι η τρομοκρατική βία δεν είναι πολιτική πράξη, δεν είναι διαμαρτυρία, δεν είναι ελαφριά παραβατικότητα. Την ίδια στιγμή, όπως είπε σε ερώτηση, απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ, είπε ότι συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση της Μαρφίν. Λέμε εδώ ότι η 46χρονη που συνελήφθη στο Λονδίνο αναμένεται στις 6 Αυγούστου να απολογηθεί στις δικαστικές αρχές της Ελλάδας, και ο κύριος Χρυσοχοίδης χαρακτήρισε αυτή την εξιχνίαση της υπόθεσης ως ένα από τα πιο ιδεχθή εγκλήματα που έγιναν στην Ελλάδα. Παρακολούθησε τον απολογισμό δράσεων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας και της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης και παρευρέθηκε στα εγγένεια του αμφιθεάτρου του αστυνομικού μεγάρου, Μαριάννα.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστώ. Να ακούσουμε τον Υπουργό.
21: Στη Θεσσαλονίκη από το 2022 μέχρι το 2025 δεν είχε ανάψει, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί, ούτε ένα σπίτι. Δεν είχαμε δηλαδή καμία ενέργεια. Είχαμε μία ενέργεια σε βάρος του βουλευτή του κ. Σιμόπουλου και στη συνέχεια το χτύπημα το οποίο έγινε. Και φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι αμετανόητοι, ανόητοι, οι οποίοι παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων και τελικά αφαιρούν ζωές, που συνεχίζουν να πραγματοποιούν αυτές τις ανίκειες πράξεις που οδηγούν σε απώλεια ζωής.
1: Και πάμε πάλι σε συνάδελφο Ρένα Δημητρίου. Έχουμε νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ.
22: Ακριβώς, Μαριάννα, κλιμακώνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος, πριν από λίγο μιλώντας στο Fox News, απείλησε ότι θα συντρίψει το Ιράν, ναι, ύστερα από την αναχέτηση βαλιστικών πυράβλων που έβαλαν κατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Είναι η τελευταία απειλή Τραμπ. Έγινε μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης στο Fox News και συνόψισε πριν από λίγο ο δημοσιογράφος. Πρόκειται για μια νέα κλιμάκωση προφανώς και θα έχουμε συνέχεια στο εξής.
1: Έτσι φαίνεται, Ρένα Δημητρίου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Απλοποιείται το 40% των διαδικασιών του Μητρώου, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, με στόχο ένα φιλικότερο κράτος για τους πολίτες. Τα στοιχεία παρουσίασε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Δημήτρης Γκάτσιος έχει το ρεπορτάζ.
23: Και αυτό που επισημαίνει η Μαριάννα, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, στη δήλωσή του είναι ότι είναι άκρως θετικά τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης κυβερνητικής πρωτοβουλίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στη διάρκεια των τελευταίων μηνών. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία από το Μήτος, η αντικατάσταση με υπεύθυνη δήλωση 25 συνηθισμένων δικαιολογητικών που ζητεί το κράτος από τους πολίτες ή από τις επιχειρήσεις οδηγούν στην απλοποίηση 1.007 διοικητικών διαδικασιών. Απλοποιείται, όπως ανέφερες και εσύ πολύ ορθά, το 40% των διαδικασιών εργασιών του Μητραίου και εξοικονομούνται σε ετήσια βάση 42,5 εκατομμύρια δικαιολογητικά. Να επισημάνουμε επίσης ότι πρόκειται για μια μεταρρύθμιση η οποία καλύπτει οριζόντια το κράτος καθώς αφορά 32 φορείς του δημοσίου, Μαριάννα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να ακούσουμε τον κύριο Χατζηδάκη.
0: Πρόκειται για μια πολύ σημαντική μεταρρυθμιστική τομή. Ο νόμος για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη απλοποιεί το 40% των διαδικασιών που είναι καταγεγραμμένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Μήτος και αφορούν τις σχέσεις κράτους και πολίτη. Χίλιες από τις 2.500 περίπου διαδικασίες που είναι καταγεγραμμένες εκεί απλοποιούνται και οι πολίτες θα μπορούν πια με μια υπεύθυνη δήλωση να απαλλάσσονται από αναζήτηση πιστοποιητικών που τα κατέχει το δημόσιο και για διαφόρους λόγους δεν μπορεί ακόμα να τους τα δώσει.
1: Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 18 ετών υποχώρησε ο δείκτης ανεργίας τον Ιούνιο με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Να δούμε, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, πώς διαμορφώθηκαν λοιπόν τα ποσοστά σε άνδρες και γυναίκες αλλά και αναηλικιακή ομάδα.
2: Για την ακρίβεια, στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιούνιο του 2008 υποχώρησε ο δείκτης στο 8% από 9,2% που ήταν τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι άνεργοι ανήλθαν σε 481.769 άτομα, σημειώνοντας πτώση σε σχέση με πέρυσι 13,3%. Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 10,4% από 11,2%. Ενώ στους άντρες το 6% από 7,6%. Στην ηλικιακή ομάδα από 15 έως 24 ετών το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 19,5%, ενώ πτώση καταγράφηκε και στις ηλικίες από 25 έως 74 ετών. Οι απασχολούμενοι δε Μαριάννα ανήλθαν σε περισσότερους από 4,3 εκατομμύρια άτομα, σημειώνοντας αύξηση 1,2% πάντοτε σε ετήσια βάση.
1: Τώρα, Κωνσταντίνα, την επέκταση του προγράμματος απασχόλησης της ΔΥΠΑ για ανέργους ηλικίας 55 έως 74 ετών με τη δημιουργία επιπλέον 8.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης προβλέπει η απόφαση της Νίκης Κεραμέως.
2: Ακριβώς με την επέκταση αυτή, να πούμε ότι ο συνολικός αριθμός των επιδοτούμενων θέσεων πλήρους απασχόλησης αυξάνεται πλέον στις 43.000. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας μεταξύ 55 και 67 ετών που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης ώστε να κατοχυρώσουν, να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Ναι. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24 μήνες. Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει βεβαίως ευκαιρίες επανένταξης στην αγορά εργασίας σε μια ηλικιακή ομάδα που είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρει νέα δουλειά. Η Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σε σχετικά δήλωσε: «Στηρίζουμε έμπρακτα ανθρώπους που επιθυμούν να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας, να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο ασφαλιστικό χρόνο όπου χρειάζεται και να αποκτήσουν ένα σταθερό εισόδημα. Ταυτόχρονα ενισχύουμε κρίσιμες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα με πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό».
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Είπαμε ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιών. Έχουμε νέο μέτωπο τώρα στο Γήθιο. Πάμε σε συνάδελφο Πέγκι Μπρούσαλη να μας δώσει όλες τις πληροφορίες της.
3: Καλό μεσημέρι, Μαριάννη. Είναι μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε πριν από λίγο. 3:30 περίπου το μεσημέρι εστάληκε μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Αγερανός Λακωνίας. Είναι μια περιοχή κοντά στο Γήθιο, στο Δήμο Ανατολικής Μάνης. Όσοι λοιπόν βρίσκονται εκεί να είναι σε ετοιμότητα. Η δασική αυτή πυρκαγιά θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Για την κατάστασή της ήδη επιχειρούν και έχουν κινητοποιηθεί 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, της ένατης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο και όπως επισημαίνεται και από την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, σήμερα η περιοχή είναι στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, ενώ για την διερεύνηση των αιτιών έχει ενεργοποιηθεί το ανακριτικό κλίμα, κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Λακωνίας. Καίγεται αγροτοδασική κυρίως έκθεση, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, η φωτιά κατευθύνεται προς το βουνό, Μαριάννα.
1: Μάλιστα, Πέγκι Μπρούσαλη, ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Σαρωτικός ελέγχος πραγματοποιεί ΑΔΕ σε τουριστικές περιοχές. Ενδεικτικό είναι ότι σε διάστημα 6 ημερών, Έμιλη Γιαννακοπούλου, έγιναν περισσότεροι από 2.000 έλεγχοι και εντοπίστηκαν εκατοντάδες παραβάσεις.
4: Ακριβώς, Μαριάννα, και στο στόχαστρο της αρχής βρέθηκαν επιχειρήσεις
17: φιλοξενίας, τουρισμού, καθώς και εστίαση σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως είναι η Πάρος, η Ρόδος, η Αίγινα, η Πρέβεζα και η Κέρκυρα. Τα στοιχεία λοιπόν της εβδομάδας έδειξαν μια υψηλή παραβατικότητα. Συγκεκριμένα από τις 20 μέχρι τις 26 Ιουλίου έχουν πραγματοποιηθεί 2.252 έλεγχοι, με τις παραβάσεις να μετριούνται στις 732 και το ποσοστό παραβατικότητας να ανέρχεται στο 37,4%. Με τα στοιχεία της αρχής βεβαιώθηκαν περισσότερες από 13.000 φορολογικές παραβάσεις. Το συνολικό ύψος των αδήλωτων καθαρών εσόδων ξεπερνά τα 545.000 ευρώ. Να πούμε ότι έχουν επιβληθεί πρόστιμα που ξεπερνούν επίσης το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ναι. Ενώ σε 8 συνολικά επιχειρήσεις έχει τεθεί αναστολή λειτουργίας για 2 μέρες, το λεγόμενο δίμερο λουκέτο. Η ΑΔΕ συνεχίζει τους αρρωτικούς ελέγχους σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση. Μαριάννα.
4: Εμίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αναστάτωση προκάλεσε τα ξημερώματα στην Καλαμαριά ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης σε υποκατάστημα τράπεζας. Εντοπίστηκε και δεύτερος μηχανισμός, ο οποίος δεν εξεράγει και εξουδετερώθηκε από τις αρχές.
5: Αστυνομικοί ερευνούν και περισυλλέγουν υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού που χρησιμοποίησαν οι δράστες για να ανατινάξουν τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης σε υποκατάστημα τράπεζας στην Καλαμαριά.
6: Στις 5 παρά ακούστηκε ένα μπαμ. Εντύπωση δόθηκε σε μένα ότι ήταν από τράκα.
5: Οι δράστες, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, τοποθέτησαν 2 εκρηκτικούς μηχανισμούς σε ATM τράπεζα στην Καλαμαριά. Ο ένας από τους 2 εξεράγει, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημίες, ενώ ο δεύτερος εξουδετερώθηκε από τις αρχές. Η έκρηξη έγινε λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, αναστατώνοντας ολόκληρη την περιοχή από το οστικό κύμα που προκάλεσε.
7: 4:40 ακούσαμε το κάτι άλλο. Φοβηθήκαμε. Νομίζαμε η πολυκατοικία και θα πέσει.
5: Μέσα στο υποκατάστημα βρέθηκε μια βαριοπούλα, η οποία δεν χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες.
24: Και βέβαια ανησυχήσαμε, γιατί είμαστε μια κατά τα άλλα ήσυχη και ασφαλής γειτονιά.
5: Την έρευνα για την έκρηξη ανέλαβε η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας.
4: Έτσι, ο τέλος για 12χρονο παιδί που σώθηκε από βέβαιο πνιγμό σε παραλία της Χαλκιδικής Παύλου Σαρόγλου. Δεν ακούμε τον Παύλο Σαρόγλου.
25: Ότι στην Κασάνδρα της...
4: Σε ακούμε τώρα,
25: σωτήρια,
4: Παύλο.
25: Σωτήρια ήταν η επέμβαση των 2 νευαγοσωστών. Ήταν σωτήρια, όπως σας έλεγα, η επέμβαση των 2 νευαγοσωστών. Ο 12χρονος βρισκόταν μέσα στην θάλασσα, στην περιοχή Χανιώτη, στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής, την ώρα που κολυμπούσε. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τις αισθήσεις του. Άμεσα μπήκανε μέσα οι 2 νευαγοσώστες, έβγαλαν το παιδί στην ακτή, χωρίς τις αισθήσεις του, ξεκίνησαν να κάνουν εμφυσίσεις, παρήχαν μάλιστα και οξυγόνο και ανέκτησε άμεσα τις αισθήσεις του. Στο σημείο έστειψε μάλιστα και μηχανή ταχείας επέμβασης του ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Κασανδρίας και στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
4: Ευτυχώς όλα καλά, Παύλο, σε ευχαριστώ. Απολογείται στην ανακρίτρια ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι πήρε χρήματα από έγκλειστο για να πραγματοποιήσει επίθεση με χειροβομβίδα. Συνδεόμαστε με την Άννα Βλαχοπαναγιώτη που έχει τις πληροφορίες. Και Μαριάννα, πριν από λίγα λεπτά, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο 30χρονος Αιγύπτιος κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για την διακεκριμένη κατοχή και μεταφορά χειροβομβίδας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξε ότι μετέβη στην Γλυφάδα σε ραντεβού που είχε με 27χρονο Έλληνα προκειμένου να παραλάβει ένα πακέτο με την χειροβομβίδα, έλαβε και προκαταβολή 500 ευρώ και μία διεύθυνση για τον Βύρονα, χωρίς, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, να γνωρίζει ποιος θα ήταν ο στόχος. Σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξε ότι έκανε αυτή την πράξη κατ' εντολήν ποινικού έγκλειστου στις φυλακές των Διαβατών και είχε συμφωνήσει να λάβει συνολικά το ποσό των 2.000 ευρώ για την συγκεκριμένη πράξη. Μαζί του σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας και ο ισοβήτης κρατούμενος, Αιγύπτιος και αυτός στην καταγωγή, ο οποίος ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αύριο για ηθική αυτουργία στη σχεδιαζόμενη επίθεση σε βάρος του πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού. Άννα, σε ευχαριστώ για την άμεση ενημέρωση. Ένα αφιέρωμα στα καλοκαιρινά τραγούδια που ενέπνευσαν το Μίκη Θεοδωράκη παρουσίασε η χοροδία της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Μιχάλη Παπαπέτρου στο Μουσείο Βενάκη. Στον πυρήνα βρέθηκαν οι μικρές Κυκλάδες και τα Επιφάνεια, δύο έργα που αποδίδουν μοναδικά την αισθητική του τοπίου στο Αιγαίο.
26: Με
8: Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι, η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσίασε ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη.
9: Έχουμε τη χαρά να παρουσιάζουμε τα καλοκαιρινά, ας πούμε, τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη που ενέπνευσαν η θάλασσα, το Αιγαίο, ο αέρας, που ενέπνευσαν τον Μίκη Θεοδωράκη πάνω σε ποιήση πολύ σπουδαίων ποιητών. Παρουσιάζουμε τρεις κύκλους, πολύ σπουδαίους κύκλους, μικρές κυκλάδες, το Αρχιπέλαγος και τα Επιφάνεια.

0: στον πυρήνα του προγράμματος βρέθηκαν δύο ιστορικοί κύκλοι. Οι Μικρές Κυκλάδες σε ποιήση Οδυσσέα Λύτη και τα Επιφάνεια σε ποιήση Γιώργου Σεφέρη.
1: Είναι πολύ γνωστά τραγούδια. Επικεντρωνόμαστε σε μια πολύ συγκεκριμένη περίοδο του Μίκη Θεοδωράκη, είναι περίπου το 1959 μέχρι το 1964, σε μια περίοδο που είχε έρθει από τη Γαλλία και ήταν πολύ ανήσυχος με το τι θα ήθελε να γράψει. Πολύ γνωστά τραγούδια, σε μια νοσταλγία που είχε όταν ήταν στο Παρίσι για την Ελλάδα, γι' αυτό θα ακούσουν, ακούνε και ο κόσμος πολύ για τη θάλασσα, τα κύματα, το Αιγαίο και όλα αυτά που ζούμε κάθε καλοκαίρι.
0: Η συναυλία που φιλοξενήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη ολοκληρώθηκε με θαλασσινά τραγούδια από τον κύκλο Αρχιπέλαγος που λειτουργήσαν ως ο συνδετικός κρίκος ολόκληρου του αφιερώματος μέσα και από πρωτότυπες ενορχιστρώσεις του μαέστρου Μιχάλη Παπαπέτρου και απαιτητικές πολυφωνικές επεξεργασίες για μεικτή χοροδία.
1: Σε μια πρωτότυπη ενορχίστρωση με 6 όργανα, πιάνο, βιολί, βιόλα, τσέλο, μπουζούκι, μπαντολίνο και κλαρινέτο. Τα τραγούδια ερμηνεύει η χοροδία της ΣΕΡΤ σε εναρμονίσεις του ίδιου του Μίκη Θεοδωράκη, της Ερμιόνης Παπαστεφάνου, κάποιες δικές μου, κάποιες ακούγονται και πρώτη φορά. Σε ένα ρεπερτόριο που νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ και αναδεικνύει και τη χοροδία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Λόβρο Μάγερ για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός που αποκτήθηκε έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ από τη Βόλφσμπουργκ αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Ένωσης και άρχισε ήδη προετοιμασία υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς. Ας παρακολουθήσουμε τις πρώτες του δηλώσεις.
1: I know it's one of the biggest, if not the biggest club in Greece. Of course, for me it's important. They fight for the title. It's a possibility to play also the Champions League, and we will do everything to play the Champions League and try to have an amazing season again.
0: Για τον δεύτερο προκριματικό γύρο, η Δυνάμο Ζάγκρεπ απέκλεισε την Τούν και στέλνει την ΑΕΚ στον όμιλο των ανίσχυρων για τα play-off. Με δεύτερη νίκη επί της Χαρτς, αυτή τη φορά στη Σκωτία, η Στουρμ Γκρατς πέρασε στον τρίτο προκριματικό γύρο, ενώ στο Conference League ο Απόλλων Λεμεσού επιβλήθηκε της Ντίλα Γκόρη 3-0 και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Κλους Μπραν.
2: Τσέλια, Εγνατία 4-1 στα πέναλτι, 1-1 ο κανονικός αγώνας, 2-2 η παράταση, κεφαλιά του Ατζεσά 0-1 στο 21. Φάουλ του Κβέσιτς 1-1 στο 34. Ο ίδιος παίκτης έκανε το 2-1 με πέναλτι στο 7ο λεπτό της παράτασης, αυτόν τον γκολ του Χέρκα, και 2-2 στο 114. Στη ρώσικη ρουλέτα επικράτησε η Τσέλια. Στο Ζάγκρεπ, Δυναμό, Τούν 3-2, πρόκριση για τους γηπεδούχους στην παράταση. Το 0-1, ο Λαμπό στο 4, ψιλοκρεμαστή κεφαλιά του Μπούρκη, 0-2 στο 22. Ο Μπέλιο μείωσε στο 74ο λεπτό, κεφαλιά του Κατσαβέντα, 2-2 στο 79. Βολίδα του Βαλίντσιτς, πρόκριση για την Δυναμό στο 112. Η Στουρμ Γκρατς πέρασε νικηφόρα από το Εδιμβούργο νικώντας 2-0 τη Χαρτς. Σάιντ και Σόγκλο τα 2 γκολ. Στην επόμενη φάση του Conference πέρασε πανηγυρικά ο Απόλλων Λεμεσού νικώντας 3-0 τη Γεωργιανή Ντίλα Γκόρη στο στάδιο Αλφα Μέγα. Το πρώτο γκολ ο Μπράντον Τόμας στο 22. Γκάρι Ροντρίγκες και 2-0 στο 62. Ο Εσκρίκο στο δεύτερο λεπτό.
3: Την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια στη χώρα, ίσως με ελάχιστες μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου το μεσημέρι. Η άνεμη βόρη έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο, έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς, έως 38 στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη έως 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς.
4: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθούν οι ειδήσεις στην νοηματική γλώσσα με την Ουρανία Ιορδανίδου και εκπομπή Update με τη Σταυρούλα Χριστοφιλέα. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.

0: Ποιο είναι το ιδανικό ραντεβού?
1: Είναι θέμα επιστήμης. Αρχικά βάζουμε λίγο περπάτημα σε πόλεις που δεν ξέρουμε. Μετά προσθέτουμε νέες τοπικές γεύσεις.
2: Και αυτό είναι μια αργή γαστρονομική εμπειρία.
3: Να το δοκιμάσετε κι εσείς. Να κρατήσω την κάμερα να το δεις κι εσύ.
1: Και ολοκληρώνουμε με αρκετές δόσεις από ωραίες ιστορίες.
3: Δεν το κόβουμε.
1: Αυτό το ραντεβού θα είναι μαζί μας στην Ευρώπη.
3: Είναι συγκλονιστικό.
1: Ραντεβού στην Ευρώπη. Με την επιστήμη πεινάζει. Κάθε Δευτέρα στις 11 το πρωί. Στο Earth Cosmos.
4: 3, 2, 1.
3: Μπορεί σε κόκκινο χαλί μην ανέβηκα, αλλά τουλάχιστον πίνω ωραίο καφεδάκι.
5: Ο πόλεμος που έχεις με τον πατέρα μου πραγματικά με αφήνει αδιάφορο. Τον άρχισε όμως εδώ μέσα να μας συμπεριφέρεσαι σαν σκουπίδια ενώ έχεις κατακλέψει την εταιρεία μας για να στήσεις τη δική σου, αυτό πάει πολύ.
6: Ο αστυνόμος λέει ότι μπορεί το παιδί να το έχει δώσει κάπου άλλος, ο Ταρζανίδης, κρυφά από το Φλωριάν.
7: Θέλω, πότε θα τελειώσει αυτό το μαρτύριο?
8: Δεν θέλω να σε ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου. Τελειώσαμε.
5: Το πες και το κάνεις ρε αχρία. Θα σε σκοτώσω ρε.
9: Σε ξένα χέρια. Σήμερα στις 7 το απόγευμα και καθημερινά στο Earth Cosmos.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει ημέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Ο σταθμός της φωνής των Ανήνων των αδελφών Αγγελάδων.
1: Θα είναι ένα μοσόι, σκληρό κολάρο θα μπορεί, μολόχρυσο ρολόι.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα ελαφρολαϊκά και μοντέρνα τραγούδια. Ελένη Βιτάλη και μπήκαμε στα χρόνια.

ταξιδεύονται και όλα συζητούνται. Κανένας μας δεν

μυαλά σου μοιάζαν σκοτεινά κι ήσουν εσύ η ελπίδα, ένας αρχαίος πολεμιστής γυμνός χωρίς ασπίδα.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα Again. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την μπριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωθίνης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.

0: Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Bernini, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
4: Σταμάτης Κόβαλας. Κορίτσακι.

0: στις 7 το απόγευμα και θα...
1: Ελπίδα. Όπως σε θέλω σε μία.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Δύση.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Η θρησκεία μου είσαι εσύ.

μας ήθελε μαζί μέσα σε λίγες μέρες. Ζήσαμε μια ζωή κι αν έρθει ο χειμώνας γλυκό θα είναι κι αυτός, αφού για μένα θα είσαι εσύ ο

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός των αδερφών Αγγελάτου που εκπέμπει καθημερινώς Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

Τώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in Newport Beach. This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 5020 in India, Rock Beach.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Τάπος Πρινς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Orlando, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πίτσα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, Δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας? Είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμήθεια σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός, και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αύγουστο.
2: Γιάννης Πάριος, πιστός.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Μάνα μου και Παναγιά, Γρηγόρης Μπιθικότσης.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνή στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πιτσά εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια.
1: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in Indianapolis.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
3: Δημόσιο. Καταργούνται 25 δικαιολογητικά. Σε 38χρονη Βρετανή που ήρθε στην Ελλάδα μέσω Κύπρου, ανήκει η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Το κατάλημά της αναζητούν οι αρχές.

0: Δραματικές διαστάσεις, κυρίες και κύριοι, έλαβε η επιχείρηση της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιοχή της Κρύας Βρύσης στο Ρέθυμνο. Δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν από τις πλόγες και έχασαν τη ζωή τους. Ο Γιώργος Γεραφέντης στη σύνδεσή μας ενημερώνει για αυτή τη δύσκολη ημέρα. Γιώργο, για το πυροσβεστικό σώμα έχεις και ένα φωτογραφικό ντοκουμέντο.
1: Ένα τραγικό περιστατικό, καθώς έχουμε δύο νεκρούς πυροσβέστες στην μεγάλη φωτιά που μένεται από τις 2.30 το μεσημέρι στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Εδώ βλέπουμε την φωτογραφία. Είναι το αυτοκίνητο που επέβαιναν οι δύο πυροσβέστες, 25 και 58 ετών. Ο ένας, αναφέρουν πληροφορίες, είναι πενταετής και ο άλλος εποχικός πυροσβέστης. Τους εγκλώβησαν οι φλόγες στο συγκεκριμένο σημείο στην περιοχή Σαχτούρια. Εγκατέλειψαν το όχημα, το πυροσβεστικό όχημα, αλλά δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν, με αποτέλεσμα να βρεθούν απανθρακωμένοι. Τους περικύκλωσαν οι φλόγες και κάηκαν οι δύο πυροσβέστες. Τους βρήκαν στη συνέχεια οι συνάδελφοί τους. Δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι, βέβαια, ήταν ήδη νεκροί. Το περιστατικό αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση, επίσημη ανακοίνωση, το πυροσβεστικό σώμα.
0: Και όσο μας μιλάς για αυτή την τραγική είδηση, βλέπουμε εμείς ζωντανή εικόνα, Γιώργο, από την φωτιά η οποία μένεται στο Ρέθυμνο.
1: Μένεται ακόμη στην περιοχή πνέων άνεμη, που οι ρηπές ξεπερνούν τα 7 μποφόρ. Έχουν εκδοθεί και 5 μηνύματα, ώστε οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα, αλλά και να απομακρυνθούν από τις περιοχές του Ρεθύμνου. Και να πούμε για την ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος. Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες, έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Η φυσική ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλειπώντων συναδέλφων μας. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους, καταλήγει η ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος. Η φωτιά αυτή είναι σε εξέλιξη, Αδαμαντία.
0: Με αυτή την τραγική εξέλιξη,
1: δυνάμεις, οι επίγειες, αλλά και τα αέρια μέσα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Και κυρίες και κύριοι, στην περιοχή του Ρεθύμνου έχει σπεύσει. Ο ανταποκριτής μας στην Κρήτη, ο Γιώργος Παπαδάκης, είχε αυτή τη δραματική εξέλιξη. Γιώργο, πάντως, φαίνεται και από την ζωντανή εικόνα την οποία παίρνουμε από το Ρέθυμνο και η μορφολογία δεν βοηθά το έργο της πυρόσβεσης, όπως φυσικά και οι καιρικές συνθήκες πνέουν ισχυροί άνεμοι. Γιώργος, ακούμε.
2: Ακριβώς, Αδαμαντία, και πριν από λίγο Δήμαρχος Αγίου Βασίλειου, Δήμαρχος Περιοχής δηλαδή, μας ενημέρωσε ότι σύμφωνα και το ενημέρωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τοπικά πλέον τριπιαίοι άνεμοι φτάνουν μέχρι και τα 11 από φόρο. Αυτός είναι και ο λόγος τα 4 ελικόπτερα, τα οποία έσπρωσαν από την πρώτη στιγμή, δεν κατάφεραν να κάνουν πολλά πράγματα. Και αυτή τη στιγμή, εξαιτίας ακριβώς αυτών των τριπιαίων ανέμων, καθιστούν την πτήση και μάλιστα κοντά στο έδαφος εξαιρετικά επικίνδυνοι. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν εν αέρια μέσα, τουλάχιστον ελικόπτερα. Και αυτός είναι ο λόγος που οι δύο άτυχοι προσβέστες έχασαν τη ζωή τους, γιατί εγκλωβίστηκαν σε κάποια στιγμή που ο άνεμος έπνεε με σφοδρότητα και επηρέασε ακόμη και δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι σταθμένοι στην κατάσταση των πυρκαγιών. Πρέπει να πούμε ότι η φωτιά ξεκίνησε από το χωριό Κρυαβρύς, που βρίσκεται βεβαίως στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Αλλά είναι τέτοια η ένταση των ανέμων που έχει δημιουργήσει πολλά μέτωπα με διαφορετική κατεύθυνση, με διαφορετική διεύθυνση. Δηλαδή, ενώ ο άνεμος είναι βόρειος, το τοπικό μικροκλίμα και προφανώς οι εξαιτίες θερμότητας δημιουργούνται στροβιλισμοί, και έτσι έχουμε μέτωπα και προς την πεδιάδα της Μεσαράς, προς την περιοχή της Αλιάς Γαλήνης και του Τυπακίου, αλλά και προς την περιοχή της Τριόπετρας και του Αγίου Παύλου, που είναι παραθαλάσσιο.
0: Γιώργο Παπαδάκη, όντως η φωτιά λοιπόν δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα και δυσκολεύει το έργο της κατάσβεσης. Να σε ευχαριστήσουμε, θα έρθουμε και πάλι σε σένα. Όμως στη σύνδεσή μας και ο Περικλής Κουκλάκης, καθώς η φωτιά αυτή στην Κρύα Βρύση έφτασε στα νότια του Ρεθύμνου, εκενώνονται 4 οικισμοί και μάλιστα και είναι σε ετοιμότητα για την απομάκρυνση των κατοίκων με πλωτά μέσα.
3: Έχουν σταλεί η Αδωματία μηνύματα εκένωσης στην Κρία Βρύση, στα Σαχτούρια, τις Μέλαδες, τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Παύλο, όπως μαθαίνουμε τώρα, καθώς και νέο μήνυμα λίγο μετά τις 5.30 για την Τριόπετρα. Υπάρχει μια εντολή προληπτικής εκένωσης και για το χωριό Ακούμια, όπου τώρα με τους θυελλώδεις ανέμους κατευθύνεται το μέτωπο της φωτιάς, ενώ σύμφωνα με ενημέρωση από το λιμενικό βρίσκονται σε ετοιμότητα δύο περιπολικά πλοία και δύο ιδιωτικά σκάφη στη θαλάσσια περιοχή νότια του Αγίου Παύλου, έτσι ώστε να παρέχουν συνδρομή με πλωτά μέσα, να γίνει δηλαδή εκένωση διαθαλάσσης από την ευρύτερη περιοχή η οποία πλήττεται. Επίσης στην περιοχή μεταβαίνει και ένα ναυαγοσωστικό του λιμενικού σώματος, ώστε να επιχειρήσει και αυτό στην όποια συνδρομή απαιτηθεί, ενώ είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τα συνολικά για τα σημεία εκεί, διότι είναι εκτός από πολυπληθή, είναι και με παραπάνω κόσμο λόγω του τουρισμού και άρα τα όποια καταλήμματα υπάρχουν εκεί πρέπει να φροντίσουν όλοι, ακόμα και οι άνθρωποι που δεν θα ενημερωθούν, να εκενωθούν με ασφάλεια, έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία απειλή για την ανθρώπινη ζωή.
0: Περικλή Κουκλάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οι ανταποκριτές μας στην Κρήτη βρίσκονται σε εγρήγορση και θα έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε μαζί τους για τα νεότερα στη διάρκεια του δελτίου μας. Η ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και την ξηρασία φούντωσε τις πυρκαγιές που ξέσπασαν στα νησιά. Σε εξέλιξη λοιπόν οι φωτιές εκτός από το Ρέθυμνο στο Πλωμάρι της Λέσβου. Στην Πάρο η εικόνα είναι καλύτερη, αλλά ο κίνδυνος δεν έχει ακόμα περάσει. Ερχόμαστε λοιπόν στις συναδέλφους μας που βρίσκονται στα σημεία του ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε από τη Δήμητρα Λαχουρή στο Πλωμάρι. Ποια είναι η κατάσταση εκεί, Δήμητρα? Ήταν ένα μέτωπο που ανησυχούσε από νωρίς. Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση? Δεν έχει ακόμα περάσει. Ερχόμαστε λοιπόν στις συναδέλφους μας που βρίσκονται στα σημεία του ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε από τη Δήμητρα Λαχουρή στο Πλωμάρι. Ποια είναι η κατάσταση εκεί, Δήμητρα? Ήταν ένα μέτωπο

0: το ελικόπτερο. Πλησιάζει βέβαια και κάποια και πλησιάζει και τον οικισμό του Πλωμαρίου. Είναι ακόμα σε απόσταση. Το άλλο μέτωπο, το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα, εάν μπορεί να μας βοηθήσει ο Κώστας Ζακυρίδης, είναι προς την πλευρά του Αγίου Αντωνίου, όπου εκεί υπάρχουν αρκετά χωράφια ελαιοκτήματα καλλιέργητα, δηλαδή είναι ρουμάνια, έχουν πάρα πολλά αγριόχορτα και αυτό βοηθάει την εξέλιξη της φωτιάς, αλλά και το γεγονός ότι στην περιοχή εκεί πάνω στο βουνό δεν υπάρχουν δρόμοι που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις επίγειες δυνάμεις στην κατάσβεση. Έτσι το μεγαλύτερο βάρος αναλαμβάνουν τα εναέρια μέσα. 6 εναέρια μέσα επιχειρούν συνεχώς. Στο σημείο αυτό που βλέπετε προς τον Άγιο Αντώνιο, που βλέπετε το μαύρο εκεί καπνό, να μας δείξει ο εικονολήπτης μας, έχουμε συνεχής νέες εστίες. Οι άνεμοι στην περιοχή πλέουν από βόρειες διευθύνσεις με 7 αμποφόρ, ίσως και περισσότερα κάποια στιγμή, γιατί αναπτύσσεται και το μικροκλίμα.
1: Δήμητρα, και φαίνεται χαρακτηριστικά ο μαύρος καπνός που υψώνεται από νέες εστίες, όπως χαρακτηριστικά μας ενημερώνεις. Και στο πανοραμικό πλάνο ήταν όντως θολή η ατμόσφαιρα εξαιτίας του καπνού από το μέτωπο της πυρκαγιάς σε 2 εστίες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δήμητρα, για οτιδήποτε νεότερο θα επιστρέψουμε για να δούμε και ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Πάρο περίπου 30 ώρες μετά από τότε που ξέσπασε η φωτιά. Η απεσταλμένη μας, η Ελένη Μπουγά, μεταξύ των οικισμών Αγκεριάς και Φάραγγα. Δεν υπάρχει, Ελένη, ενεργό μέτωπο, ωστόσο η πυροσβεστική βρίσκεται σε επιφυλακή λόγω και των ισχυρών ανέμων.
2: Ακριβώς, Ανταμαντία, συνεχίσει είναι οι ρήψεις, καθώς συνεχίσει είναι και οι αναζωπηρώσεις εδώ στην περιοχή του Φάραγγα που βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο αρκετά ψηλά για να δείτε αμφιθεατρικά την περιοχή. Θα δείτε και την Αγκεριά, θα δείτε και την Τρυπητή ακριβώς κάτω που επιχειρούν τα εναέρια μέσα και καταφέρνουν να έρχονται και να σβήνουν τις μικρές εστίες που συνεχώς ξεπηδούν. Όπως αντιμετωπίζουμε στο σημείο που βρισκόμαστε, είναι ένα από τα σπίτια της περιοχής του οικισμού του Φάραγγα, που χθες το βράδυ κινδύνευε άμεσα από πυρκαγιά. Η πυρκαγιά έφτασε μέχρι τις αυλές κυριολεκτικά των σπιτιών, ωστόσο δεν έχουμε καμία καμένη οικία.
3: Τη πυροσβεστική δύναμη που είναι αρκετά μεγάλη, που επιχείρει από χθες το μεσημέρι.
2: Επιχείρει από χθες το μεσημέρι εδώ στην περιοχή, οπότε και ξέσπασε η πυρκαγιά από την περιοχή Καμπή των Χιτά και εξαπλώθηκε.
3: Από Αδαμαντία, οι οποίοι εκενώθηκαν προληπτικά το βράδυ, ώστε να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Το μόνο που γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή και μέχρι να γίνει πλήρης αποτίμηση των ζημιών της πυρκαγιάς, ενός συντονισμένου έργου κατάσβεσης.
1: Και λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούν εκεί με τον ισχυρό άνεμο και φυσικά βλέπουμε και το καμένο της έκτασης από το πέρασμα της φωτιάς. Σας ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη Μπουγά. Μία νύχτα αγωνίας πέρασαν οι κάτοικοι 10 οικισμών στην Πάρο. Έβλεπαν τις φλόγες πότε να πλησιάζουν τα σπίτια τους και πότε να απομακρύνονται αναλόγως με τη φορά των ανέμων. Και ενώ οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούσαν να σηκώσουν τείχος προστασίας, αγροτοδασικές εκτάσεις έγιναν στάχτη ενώ πολλά ζώα απανθρακώθηκαν.
4: Με το πρώτο φως της ημέρας οι εικόνες από την Πάρο είναι αποκαρδιωτικές. Στο διπορικό του Earth News αποτυπώνεται το μέγεθος της καταστροφής. Στάχτη και καμένες αγροτοδασικές εκτάσεις.
5: Έφτασε μέχρι την αυλή από το σπίτι του παππού, ευτυχώς δεν το έκαψε.
2: Ολονύχτια ήταν η μάχη των δυνάμεων της πυροσβεστικής να θέσουν υποέλεγχο τη φωτιά, η οποία σε πολλές περιπτώσεις έφτασε μέχρι τα σπίτια, όπως εδώ στο Φάραγγα, που έφτασε μέχρι την αυλόπορτα.
6: Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη σχέση με το βράδυ, 2,5-3 ώρα, που κατάγεται πάρα πολλές περιοχές του νησιού, ειδικά στη νότια Πάρο, στην κοινότητα της Αγκεριάς. Τώρα έχουν σβηστεί όλα τα μέτωπα, υπάρχουν κάποιες μικρές αναφλέξεις, αλλά επιχειρούν ελικόπτερα, καναντέρ και ευελπιστούμε ότι σήμερα θα είναι μια καλύτερη μέρα.
4: Τεράστια είναι και η οικολογική καταστροφή στο νησί. Σύμφωνα με την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, στις καμένες εκτάσεις εντοπίστηκαν σκύλοι απανθρακωμένοι στις αλυσίδες τους, αλυδεμένοι σε λιωμένα πλαστικά βαρέλια εξοχικής κατοικίας, ενώ δύο κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις καταστράφηκαν ολοσχερώς με ζώα που δεν πρόλαβαν να διαφύγουν. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι της Τρίτης από χώρο απορριμμάτων. Λόγω των δυνατών ανέμων επεκτάθηκε σε ολόκληρη την

0: κορυφογραμμή. Ανερά τζάκα, μάρια, γεριά, φάραγγα και τρυπητή παραδίδονται στις φλόγες. Η Σοφία Ορφανού με την κάμερα του ΕΡΤ News μεταφέρει τις πρώτες εικόνες από το σημείο.
1: Βρισκόμαστε στο δρόμο προς το Καμάρι και θα σας δείξουμε και τη σχετική εικόνα καθώς συνεχίζονται οι ρήψεις στο σημείο από Καναντέρ και άλλες δυνάμεις της πυροσβεστικής.
0: 15 εναέρια μέσα, υδροφόρες, μηχανήματα έργου και εθελοντές συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.
2: Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε μέσα από χώρο απορριμμάτων και επεκτάθηκε προς το νότιο μέτωπο της Πάρο και για το λόγο αυτό έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και αέριων δυνάμεων. Δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να μην ξεφύγει η πυρκαγιά.
0: Το βράδυ ήταν εφιαλτικό με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις διάσπαρτες εστίες και τις αναζωπυρώσεις. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 εστάλησαν σε κατοίκους, καλώντας τους να απομακρυνθούν για λόγους ασφαλείας. Συνολικά 10 οικισμοί εκενώθηκαν. Κάτοικοι στις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι, Άσπρο Χωριό, Αγγεριά, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους.
3: Έχουν ξανακαεί εδώ από κάτω πάλι άλλη μια φορά πριν 2 χρόνια, αλλά ευτυχώς. Ήτανε χαμηλή βλάστηση και τη σβήσανε.
0: Η ώρα είναι 8 το βράδυ και η πυρκαγιά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο. Από τους ανέμους που έχουν ενισχυθεί, δημιουργούνται συνεχώς νέα μέτωπα φωτιάς.
4: Έχουμε αναζωπυρώσεις. Αυτή τη στιγμή εγώ είμαι στο φάραγγα. Έχει φωτιά, έχει αισίες ακόμα και τα αεροπλάνα επιχειρούν.
0: Στην περιοχή παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις.
5: Το Μελτέμι στο Αιγαίο ολοένα και ενισχύεται. Στο στούντιο μαζί μας βρίσκεται η μετεωρολόγος μας, Νικολέτα Γιακοπούλου. Νικολέτα, αναμένεται να φτάσει ακόμη και τα 9 μποφόρ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις φωτιές. Πόσο όμως επικίνδυνη είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή και στην Κρήτη? Είδαμε τις εικόνες, βέβαια επικίνδυνο μέτωπο και στην Πάρο.
6: Λοιπόν, Αδαμαντία, να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, διότι εκεί έχουμε τις πιο δυσμενείς καιρικές συνθήκες ανεμολογικά σε όλη τη χώρα. Γιατί σημαίνει αυτό, το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Προσεγγίζουμε στα νότια του νησιού τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, έστω και στιγμιαία, αν μπορούμε να το πούμε σε μποφόρ, 10 με 11 μποφόρ. Δεν είναι μόνο ο βοριάς που κατεβαίνει και συναντάει βόρεια το νησί. Αυτός ταξιδεύει προς τα νότια, συναντά το ανάγλυφο, καναλίζεται, γίνεται πιο ταχύς και φτάνει στα νότια του νησιού με τέτοιες εντάσεις που πραγματικά δημιουργούν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και είχαμε εκεί και μια τραγωδία.
5: Και είδαμε και στη ζωντανή μας εικόνα τις πολλές χαράδρες που υπάρχει στο σημείο εκεί της κρύας βρύσης και στην ευρύτερη περιοχή. Η ίδια άνεμη, η ίδια ένταση και τις επόμενες ώρες ή και αύριο, Νικολέτα.
6: Λοιπόν, έχω μια λέξη κλειδί και την έβαλα εδώ στο γραφικό. Είναι η πρώτη πράσινη εδώ, οι αδιάκοποι βοριάδες. Αδιάκοποι, τι σημαίνει αυτό? Έστω και αν πέσουμε λίγο νυχτερινές, βραδινές ώρες και πάλι θα έχουμε δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή θα έλεγα ότι από εδώ και πέρα μέχρι και το Σάββατο το μεσημέρι, μετρήστε ώρες, θα έχουμε συνθήκες θύελλας μέσα σε όλο το Αιγαίο. Άρα λοιπόν, παρά τη μικρή κάμψη που θα έχει κυρίως στις βραδινές ώρες, θα έχουμε πραγματικά πολύ δυσμενείς καιρικές συνθήκες, 8 ρηπές και 9 μποφόρ σε έναν άξονα, θα έλεγα, από τη Λίμνο κατεβαίνει με ορμή στο Κάβο Ντόρο και φτάνει μέχρι και τα Κύθυρα. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν μεγάλη προσοχή, οι συνθήκες επικίνδυνες, το λέμε και εδώ, μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι.
5: Και βέβαια πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο στη μισή Ελλάδα, θα λέγαμε, κυρίως Νότια Αττική.
6: Το είπες πολύ σωστά, στη μισή Ελλάδα. Κοίτα πως θα βαφτεί λοιπόν πορτοκαλί μεγάλο μέρος του χάρτη. Και ποιο είναι αυτό το μέρος? Φυσικά εδώ που επηρεάζεται από τους βοριάδες, και το Αιγαίο και οι γύρω προσύνεμες περιοχές. Λέσβος, Πάρος και Κρήτη είναι στο πορτοκαλί αύριο και πολλές όμως άλλες περιοχές και πολύ ευαίσθητες και πολύ παθες. Δηλαδή να πούμε ότι και η Εύβοια θα είναι στο πορτοκαλί. Η Αττική που είναι πολύ δύσκολη σε αυτά τα φαινόμενα. Τεράστια προσοχή αύριο. Στα ανατολικά του νομού θα έχουμε και 8 μποφόρ. Γενικώς στην Ανατολική Στερεά και στο κομμάτι της Ανατολικής Πελοποννήσου. Μια επισήμανση για αύριο, μεγάλη προσοχή στα Κύθυρα. Εκεί θα έχουμε και 8 και 9 μποφόρ και είναι περιοχή που δίνει μεγάλες φωτιές. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Εδώ θα είμαστε. Θα ενημερώνουμε όχι μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα που θα φυσάει πιο πολύ.
5: Είναι χρήσιμο αυτό και οι οδηγίες από την πολιτική προστασία για την αποφυγή οποιονδήποτε εργασιών και αύριο. Ευχαριστούμε πολύ την Νικολέτα Γιακοπούλου. Αλλάζουμε θέμα. Την ημερομηνία της κάλπης για την άνοιξη του 2027 έδειξε εκ νέου ο Πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι. Εν μέσω μιας επίσκεψης με ισχυρό συμβολισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με ένστολους, εκπέμποντας παράλληλα μηνύματα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης.
7: Με φώτο τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο φυλάκιο του Αγαθονησίου, ο Πρωθυπουργός από το βορειότερο άκρο του 12ανησιακού συμπλέγματος εκπέμπει μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης.
8: Έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες. Είναι ξεχωριστή τιμή για μένα να βρίσκομαι πίσω από αυτήν την πολύ όμορφη και μεγάλη ελληνική σημαία, η οποία κυματίζει υπερήφανη. Στέλνουμε συνεχώς ένα ενεργητικό μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας, αλλά και πολύ μεγάλης εθνικής αυτοπεποίθησης.
7: Ο κύριος Μητσοτάκης συνομίλησε με τους ενστόλους, τους οποίους ευχαρίστησε για την αδιάκοπη προσφορά τους.
9: Όρια μας, διακρίνουμε την ίσο Σάμο με την βραχονισίδα Σαμιοπούλα.
7: Νέο πρωθυπουργικό σήμα για το μεταναστευτικό και τα κυκλώματα των διακινητών.
8: Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης. Την κερδίζουμε στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους.
10: Το
11: βαθάω γερά, σταθερή πορεία.
7: Οι ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του κυρίου Μητσοτάκη σε συγκέντρωση πολιτών.
12: Είναι προσωπική μου δέσμευση ότι θα σας φτιάξω το λιμάνι. Θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 27 και η δικιά μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε όσο περισσότερες εκκρεμότητες μπορούμε, αλλά να σκεφτούμε και να σχεδιάσουμε το μέλλον.
7: Ο Πρωθυπουργός πρότεινε να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, με δωρεάν αντικατάσταση όλων των δημοτικών και ιδιωτικών οχημάτων και με την παράλληλη εγκατάσταση σταθμών φόρτισης. Επισκέφθηκε επίσης το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
5: Πρόστιμα ύψους άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ επέβαλε η ΑΔΕ για χιλιάδες φορολογικές παραβάσεις σε τουριστικές περιοχές και 48ωρο λουκέτο σε 8 επιχειρήσεις. Είναι μαζί μας στο στούντιο Θάνος Σύρος για να δούμε όλες τις λεπτομέρειες, Θάνο.
13: Δεν έχουν περάσει και πολλά χρόνια από τότε που η κάθοδος των ελεγκτών, ειδικά στους τουριστικούς προορισμούς και στα νησιά, συνιστούσε την μεγάλη είδηση στις συγκεκριμένες περιοχές. Όμως τώρα τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Mm-hmm. Οι ελεγκτές πηγαίνουν στοχευμένα στους ελέγχους, έχουν ήδη πληροφόρηση από τα ηλεκτρονικά τιμολόγια και τις αποδείξεις και αυτό αποτυπώνεται πολύ έντονα και στα ποσοστά επιτυχίας εντός εισαγωγικών των ελέγχων. Βλέπουμε λοιπόν έναν υπολογισμό μίας εβδομάδας. Είναι το διάστημα μέχρι και τις 26 Ιουλίου. 2.252 οι επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, 732 οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν. Ουσιαστικά δηλαδή κοντά στις 4 στις 10 επιχειρήσεις εντοπίστηκαν να έχουν επιδοθεί στο σπόρ της φοροδιαφυγής και μάλιστα για σημαντικά ποσά, καθώς όπως προκύπτει από τα στοιχεία τα πρόστιμα ανήλθανε στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Στις σοβαρότερες παραβάσεις προβλέπεται αυτό το γνωστό 48ωρο λουκέτο ακριβώς, 8 επιχειρήσεις μόνο μέσα σε μία εβδομάδα και εδώ θα δούμε τον χάρτη. Σου επισημαίνω ότι αυτές είναι ελεγκτικές προσπάθειες στοχευμένες στις δραστηριότητες του καλοκαιριού, δηλαδή είναι φιλοξενία, δηλαδή είναι εστίαση, είναι τόποι διαμονής. Οπότε λοιπόν έχουμε την Κέρκυρα, μία επιχείρηση, άλλη μία στην Πρέβεζα, δύο στην Αίγινα, άλλες δύο μεγάλες επιχειρήσεις στην Πάρο, τόσο ξενοδοχειακές όσο και από τον χώρο της εστίασης, και άλλες δύο επιχειρήσεις στην Ρόδο. Εννοείται ότι η δραστηριότητα θα συνεχιστεί όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Βρισκόμαστε ήδη στην καρδιά του καλοκαιριού.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο Τζίρο. Από μια υπεύθυνη δήλωση αντικαθίστανται 25 δικαιολογητικά που όφυλαν μέχρι σήμερα να προσκομίσουν οι πολίτες για τις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες. Το μέτρο θα απλοποιήσει τουλάχιστον 1.000 διαδικασίες και θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση 42,5 εκατομμυρίων δικαιολογητικών σε ετήσια βάση.
14: Λιγότερες φουρές, λιγότερη γραφειοκρατία και μία μόνο υπεύθυνη δήλωση που θα αντικαταστήσει δεκάδες πιστοποιητικά φέρνει η νέα παρέμβαση της κυβέρνησης για τις συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με το δημόσιο. Από την επεξεργασία των στοιχείων που είναι καταγεγραμμένα στο Μητρό Διοικητικών Διαδικασιών, το γνωστό μύτος προκύπτει ότι απλοποιούνται περισσότερες από 1.000 διαδικασίες, καθώς 25 από τα πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά δεν θα χρειάζονται πλέον να τα αναζητά ο ίδιος ο πολίτης.
15: Πρόκειται για μια πολύ σημαντική μεταρρυθμιστική τομή. Ο νόμος για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη απλοποιεί το 40% των διαδικασιών, χίλιες από τις 2.500 περίπου διαδικασίες απλοποιούνται.
14: Αντί οι πολίτες να προσκομίσουν έγγραφα που υπάρχουν ήδη στις βάσεις δεδομένων του δημοσίου, θα υποβάλουν μία απλή υπεύθυνη δήλωση και οι ίδιες οι υπηρεσίες θα αναζητούν και θα διασταυρώνουν τα στοιχεία ηλεκτρονικά. Η αλλαγή αφορά συνολικά 32 δημόσιους φορείς, ενώ σύμφωνα με την κυβέρνηση θα εξοικονομούνται κάθε χρόνο περίπου 42,5 εκατομμύρια δικαιολογητικά.
16: Ένα σημαντικό βήμα προς τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.
14: Στη λίστα βρίσκονται δικαιολογητικά που ζητούνται σχεδόν καθημερινά, όπως το αντίγραφο ποινικού μητρώου που απαιτείται σε 293 διαφορετικές διαδικασίες, ο τίτλος σπουδών σε 275, η φορολογική ενημερότητα σε 158 και η ασφαλιστική ενημερότητα σε 113 διαδικασίες.
17: Το πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών ήταν απαραίτητο για την κήρυξη μιας ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας, για να συμπληρωθεί η δήλωση φόρου κληρονομιάς.
14: Στην πράξη, κάποιος που υποβάλλει αίτηση για σύνταξη λόγω θανάτου δεν θα χρειάζεται πλέον να συγκεντρώνει ληξιαρχικές πράξεις γάμου και θανάτου ή πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών, καθώς αυτά θα αντικαθίστανται από μία υπεύθυνη δήλωση.
5: Δαβίδ εναντίον Γολιάθ μοιάζει η μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες με τα αθεώρατα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και Ισπανία. Το έργο τους θα γίνει ακόμη δυσκολότερο τις επόμενες ημέρες, καθώς επιστρέφει ο καύσωνας και στις δύο χώρες. Στη Γαλλία οι εκενώσεις οικισμών συνεχίζονται, ενώ σε μια εβδομάδα 11 άτομα έχουν οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα, εκ των οποίων 2 έχουν φυλακιστεί για εμπρισμό.
18: Την ώρα που περισσότεροι από 2.000 πυροσβέστες προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο το μέτωπο του Μπορντό, ο καύσωνας και οι ισχυροί άνεμοι επέστρεψαν.
5: Και αυτό που φοβούνται, κυρίες και κύριοι, οι αρχές στη Γαλλία και την Ισπανία είναι οι λεγόμενες φωτιές ζόμπι. Το τι είναι θα μας εξηγήσει τώρα η Γεωργία Κρυεμπάρδη που είναι μαζί μου στο στούντιο.
19: Οι Γάλλοι αδαμαντία τις έχουν ονομάσει έτσι, τις έχουν ονομάσει φωτιές ζόμπι ακριβώς γιατί δεν μπορεί εύκολα να αποσοβηθεί ο κίνδυνος. Να εξηγήσουμε. Όταν ξεκινάει μία πυρκαγιά και όταν εκδηλώνεται, δεν καίγεται μόνο η βλάστηση, αλλά σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες καίγεται και το έδαφος. Και το χρησιμότερο, η τύρφη. Η τύρφη είναι μία οργανική ύλη που μπορεί να περιέχει οξυγόνο. Έτσι η φωτιά διεισδύει στο υπέδαφος. Σε ορισμένα σημεία, σε μεγαλύτερο βάθος, υπάρχουν στρώματα λιγνίτη τα οποία λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο όπως οι τύρφοι και εκεί ακριβώς είναι το ύπουλο του πράγματος. Δηλαδή μπορεί για ημέρες, για εβδομάδες, ακόμα και για μήνες όπως λένε οι ειδικοί, να υπάρχει μια αργή καύση στο εσωτερικό του εδάφους και αν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες να αναζωπηρωθεί το.
5: Μεγάλη παγίδα αυτό για τους πυροσβέστες και πάντως μιλάμε για τις μεγαλύτερες πυρκαγιές της τελευταίας 15ετίας, αν όχι του 21ου αιώνα.
19: Σύμφωνα με ανάλυση αδαμαντία των New York Times, από τις 15 μεγαλύτερες πυρκαγιές με τις οποίες έχει βρεθεί αντιμέτωπη τα τελευταία 10 χρόνια η Ευρώπη, οι τρεις είναι αυτές που έχουν σημειωθεί τώρα. Είναι ενδεικτικά τα νούμερα, πόσα στρέμματα έχουν καεί. Άβυλα, Ισπανία.
5: Πάνω από 1.200.000 λέμε.
19: Ναι, σε Άβυλα και Ισπανία βλέπουμε τουλάχιστον 440.000 στρέμματα. Στη Γαλλία, στη Ζιρόντ, 420.000 στρέμματα σε έκταση, για να το δούμε με ελληνικά δεδομένα, σκεφτείτε όσο η Ζάκυνθος. Και εδώ παρατηρείται και ένα παράδοξο, ότι ενώ οι φωτιές είναι λιγότερες, μετράμε περισσότερα καμένα στρέμματα.
5: Και ποιοι είναι οι παράγοντες που κάνουν αυτή τη φωτιά τόσο επικίνδυνη?
19: Είναι η υψηλή θερμοκρασία, ρεκόρ θερμοκρασιών. Ούτως ή άλλως το βλέπουμε και ότι από τον Μάιο, τουλάχιστον από τον Μάιο, το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο σπάει στην Ευρώπη. Ο περασμένος μήνας ήταν ο θερμότερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη, σύμφωνα με τον Κοπέρνικους. Οπότε το ένα είναι η θερμοκρασία, το άλλο είναι η ξηρασία, που αυτή η επαναλαμβανόμενη υψηλή θερμοκρασία φέρνει ξηρασία στην βλάστηση και οι άνεμοι φυσικά που δεν βοηθούν.
5: Γεωργία Κρυεμπάρδη, να σε ευχαριστούμε πολύ και εμείς να παρακολουθήσουμε το βίντεο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
18: Την ώρα που περισσότεροι από 2.000 πυροσβέστες προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο το μέτωπο του Μπορντό, Ο καύσωνας και οι ισχυροί άνεμοι επέστρεψαν, υπονομεύοντας τις άοκνες προσπάθειές τους. Οι πυροσβέστες παρακολουθούν σπιθαμή προς σπιθαμή, ακόμη και στο υπέδαφος, για ενεργές εστίες που θα μπορούσαν να αναζωπήρωσουν μέτωπα που τέθηκαν υπό έλεγχο.
20: Je ne pose pas trop la question de la fatigue. Je me dis pas là tout de suite que j'ai envie d'aller me reposer, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et donc on y va, quoi. On va se motiver.
18: Εθελοντές με κουβάδες προσπαθούν να προστατεύσουν τα χωριά γύρω από τον Μπορντό.
21: C'est dur, c'est vraiment très très dur. Parce que nous on n'a pas beaucoup de moyens. On essaye d'aider les gens comme ils peuvent avec le peu de moyens, mais on ne veut pas que notre village brûle en fait.
18: 60.000 εκτοπισμένοι πολίτες πήραν άδεια να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Κάποιοι από αυτούς ήρθαν αντιμέτωποι με την απόλυτη καταστροφή των κοινοτήτων τους, των αναμνήσεών τους.
22: Pas mal de souvenirs qui se sont accumulés dans cet endroit. Et là, se dire que 7 ans de vie, tout a disparu en l'espace de même pas 2 heures.
5: Διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό, με πολύ καλή όμως προετοιμασία προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά την κοινή συνάντησή του με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στη Λευκωσία. Ο Αντώνιο Γκουτιέρες, κατά τη διήμερη επίσκεψή του, επιχείρησε να βολιδοσκοπήσει τα περιθώρια που υπάρχουν για επανακίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό.
23: Χωρίς να έχει φερθούν ακόμη ουσιαστικές διαφορές για την επανέναρξη συνομιλιών για το Κυπριακό, ο Αντώνιο Γκουτιέρες κατάφερε να διατηρήσει τη διαδικασία του διαλόγου σε εκείνης. Το ταξίδι του στην Κύπρο ολοκληρώθηκε με συμφωνία όλων των πλευρών για νέα συνάντηση 5-1, χωρίς όμως να καθοριστεί η ημερομηνία. Θα προηγηθεί προετοιμασία στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, στη μεθοδολογία και στην ουσία του Κυπριακού, όπως ο ίδιος τόνισε.
24: I don't want to have more 5+1 meetings without results. I want a successful 5+1 meeting in order to pave the way for a solution to be achieved.
23: Η πρώτη αποτίμηση είναι συγκρατημένα θετική. Δεν υπήρξε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, δημιουργήθηκε όμως συγκεκριμένο επόμενο στάδιο με την προσωπική αποσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Ολγκίν να συνεχίζει τις επαφές και τις δύο πλευρές να δεσμεύονται ότι θα εργαστούν για την προετοιμασία της διάσκεψης. Μιλώντας αργότερα, ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρακτήρισε θετική τη συμφωνία για τη νέα διάσκεψη, τονίζοντας το ρόλο που πλέον έχει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και υπογραμμίζοντας ότι οι συνομιλίες δεν θα αρχίσουν από μηδενική βάση.
25: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, να γνωρίζουμε από πού ξεκινούν, από ποιο σημείο ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις. Το διαπραγματευτικό και κειμένο μέχρι και το Κρανς Μοντανά. Και να σας θυμίσω ότι αυτό το σημείο αναφέρεται και στα 4 σημεία που είχε πρώτο αναφέρει ο κύριος Ερχουρμάν μετά που ανέλαβε την ηγεσία του Τουρκοκυπρίου.
23: Ο Τιφάν Ερχουρμάν χαρακτήρισε την επίσκεψη σημαντική και θετική, δηλώνοντας περισσότερο αισιόδοξος από πριν. Επανέλαβε ωστόσο ότι δεν επιθυμεί συνομιλίες ή μία 5-1 μόνο για χάρη της διαδικασίας, αλλά μια προσπάθεια με σαφή μεθοδολογία, όπως είπε, και προοπτική αποτελέσματος. Θετικό και ξεκάθαρο ήταν το πρόσημο της Αθήνας. Στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου, επισημαίνει το Υπουργείο Εξωτερικών.
26: Η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνωρίζοντας τη σημασία διατήρησης της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί για το Κυπριακό τα τελευταία 2 και πλέον έτη, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλλει επικοδομητικά για μια επιτυχημένη άτυπη συνάντηση, ενθαρρύνοντας κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως απαραίτητης συνθήκης για την επανέναρξη των συνομιλιών.
23: Η Άγκυρα από δικής της πλευράς, αν και δεν επανέλαβε τα περί δύο κρατών, χρησιμοποίησε δια του Υπουργείου Εξωτερικών ακόμα και αυτή τη συμφωνία για να επιτεθεί στην ελληνοκυπριακή πλευρά.
26: Τονίζουμε για ακόμη μια φορά ότι η προοπτική λύσης δεν θα μπορέσει να λάβει συγκεκριμένη μορφή εφόσον δεν αλλάξει η ασυμβίβαστη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς και δεν πάψουν οι ενέργειές της που επηρεάζουν αρνητικά και την ασφάλεια της περιοχής.
23: Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν η κινητικότητα μπορεί να μετατραπεί σε πραγματική διαπραγματευτική διαδικασία. Προς το παρόν πάντως, το Κυπριακό παραμένει ενεργό στην ατζέντα του ΟΗΕ.
5: Μία αποτίμηση της πρωτοβουλίας Γκουτιέρες θα μας κάνει τώρα ο Νίκος Μελέτης, είναι μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα Νίκο.
27: Καλησπέρα Δημοντία.
5: Είναι ρεαλιστική και πόσο μία πρόοδο σε συνομιλίες?
27: Να ξεκινήσω καταρχήν ότι η αλήθεια είναι ότι η πρόθεση του Γενικού Γραμματέα κατεβαίνοντας στην Κύπρο ήταν να ανακοινώσει σήμερα την πενταμερή με την επανέναρξη επανεκκίνηση των συνομιλιών. Αυτό δεν κατέστη δυνατότητα.
5: Δεν έγινε.
27: Καθώς προσέκουσε, κατά την εκτίμηση δικιά μου, και πάλι στην Τουρκία. Mm. Τώρα, ο κύριος Γκουτιέρες προσπάθησε να διασώσει την διαδικασία, γι' αυτό ανακοίνωσε χωρίς χρονοδιάγραμμα με διευρυμένη διάσκεψη. Και όπως είπε όμως, πρέπει να προηγηθούν ορισμένες προϋποθέσεις, να υπάρξουν ορισμένες προϋποθέσεις για να έχει αποτέλεσμα και να είναι αποτύχει.
5: Και καλής προετοιμασίας.
27: Ναι, αυτή η καλή προετοιμασία είναι να κτίσουμε εμπιστοσύνη και μια σύγκληση σε ό,τι αφορά και τη μεθοδολογία και την ουσία των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή τα σημεία αυτά, τα οποία εμποδίζουν λόγω της τουρκικής στάσης την πρόοδο της συνομιλίας στο Κυπριακό μέχρι τώρα. Η Αθήνα και η Λευκοσία πάντως χαιρέτησαν την πρωτοβουλία του κ. Γκουτιέρες, δηλώνουν έτοιμες να συμβάλλουν με κάθε τρόπο στην επιτυχία και στη δημιουργία του εδάφους ώστε να επανακινήσουν οι συνομιλίες. Η Λευκοσία, μάλιστα, ακούσαμε και από τον Κωστή προηγουμένως, εκτιμά θετικά το γεγονός ότι ο κ. Γκουτιέρες αναφέρθηκε σε προηγούμενες προσπάθειες το κράνο Μοντανά, το οποίο θέλει η Λευκοσία να είναι η βάση των συνομιλιών, και επίσης ότι επαναβεβαίωσε με τις δηλώσεις του ότι η βάση για τη λύση του Κυπριακού παραμένει το πλαίσιο, το παράμετρο των ΗΠΑ, του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ.
5: Υπάρχει αντίδραση από πλευράς Τουρκίας?
27: Ναι, και επειδή αναφέρθηκε προηγουμένως στην Τουρκία και στην τουρκική στάση, ο πρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, εκτός από αυτά που είδαμε πριν στην κάρτα, είπε και επανέλαβε ότι δεν μπορεί να γίνει πλέον συζήτηση για μοντέλα λύσης τα οποία έχουν αποτύχει στο παρελθόν και ότι η προϋπόθεση είναι να γίνει αποδεκτή η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές στάτους του ψευδοκράτους. Θέσεις που είχε θετήσει το 2021 η Τουρκία και οι οποίες έχουν εμποδίσει μέχρι τώρα βέβαια την οποιαδήποτε συζήτηση και οποιαδήποτε πρόοδο.
5: Οπότε πού βρισκόμαστε, τι αναμένουμε κάτι το επόμενο διάστημα τουλάχιστον άμεσα?
27: Νομίζω ότι υπάρξει εντατικοποίηση των διαβουλεύσεων και των επαφών της κυρίας Ολγκίν, της απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα. Γιατί εκτός των άλλων, το συμπέρασμα από την επίσκεψη αυτή του κ. Γκουτιέρες είναι η αποφασιστικότητα που δείχνει ο Γενικός Γραμματέας πριν το τέλος της θητείας, το τέλος του χρόνου, να υπάρξει ένα θετικό μήνυμα και μάλιστα σε μια περιοχή που, όπως ίδιος την περιέγραψε, η οποία βουλιάζει στις συγκρούσεις και στην αποσταθεροποίηση.
5: Και τελειώνει και η θητεία του, έτσι. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο Μελέτη. Αλλάζουμε θέμα. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σωρός που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη πριν από 10 ημέρες. Η γυναίκα φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικός μέσω της Κύπρου και οι αρχές ψάχνουν να βρουν πού είχε καταλύσει, καθώς και αν συνοδευόταν από κάποιον ή κάποια.
26: Από τις αρχές ασφαλείας στην άλλη άκρη του Ατλαντικού έγινε, σύμφωνα με πληροφορίες, η ταυτοποίηση της γυναίκας που είχε βρεθεί δολοφονημένη σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου. Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε προς την Ελλάς το τμήμα της Ίντερπολ στην Ουάσιγκτον, πρόκειται για 38χρονη Βρετανίδα. Οι ελληνικές αρχές, στην προσπάθειά τους να ταυτοποιήσουν το θύμα, είχαν στείλει δακτυλικά αποτυπώματα της γυναίκας στην Ίντερπολ, καθώς δεν ήταν καταχωρισμένα στη βάση δεδομένων της Ελλάς. Η 38χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε φτάσει στη χώρα μας από την Κύπρο, προερχόμενη από τη ΣΥΠΑ, σύμφωνα με μία εκδοχή, και πιθανόν γι' αυτό υπήρχαν τα στοιχεία της στα αρχεία των Αμερικανικών Αρχών. Οι αστυνομικοί ψάχνουν να μάθουν με τη βοήθεια και των Κυπριακών Αρχών εάν ταξίδεψε μόνη της, αλλά και πού έμεινε στην Αθήνα. Το πτώμα της βρήκε ένας άστεγος μέσα σε βαλίτσα στο κτίριο της Οδού Ευελπίδων.
0: Είναι στα εγκαταλειμμένα σπίτια παντού. Τα έχουν ανοιχτά, μπορεί να τα σπάει να μπει μέσα.
1: Και μένουν αυτά κάποιοι?
0: Βεβαίως και μένουν. Βεβαίως και μένουν ναρκωμανείς.
2: Η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή μέσα σε μια βαλίτσα σε αυτό εδώ το εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της Οδού Ευελπίδων φορούσε ένα μαύρο σορτσάκι με ένα σήμα ενός γαλλικού πανεπιστημίου. Ένα στοιχείο το οποίο διέκριναν αμέσως οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών, ενημερώνοντας τόσο τις ξένες αρχές όσο και την Ιντερπόλ, η οποία με το επίσημο έγγραφο επιβεβαίωσε πως πρόκειται για την 38χρονη Βρετανίδα.
26: Η σωρός της 38χρονης ήταν σε κατάσταση σύψης και η αιτία θανάτου της δεν ήταν εφικτό να εξακριβωθεί, με το ενδεχόμενο ασφυκτικού θανάτου να είναι ανοιχτό.
5: Τις ακριβείς συνθήκες δολοφονίας της διασώστριας της Σύρου αναζητούν οι αρχές, με το ζευγάρι να επιμένει στην απολογία του στην εκδοχή της απόπειρας ληστείας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη, ενώ λόγω διογνωμίας ανακριτή και εισαγγελέα, το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών θα αποφασίσει για την τύχη του 41 ετών κατηγορουμένου, ο οποίος προς το παρόν τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό.
3: Το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστεί ή όχι ο 41 ετών κατηγορούμενος στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο, καθώς υπήρξε διαφωνία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα ως προς την προσωρινή του κράτηση.
4: Εν ώψη αυτής της διαφωνίας, μέχρι ότου αυτή επιληθεί ο κατηγορούμενος, θα παραμείνει υποκατοικημένο περιορισμό.
3: Χθες στο δικαστικό μέγαρο Σύρου είχαν προηγηθεί πολλήωρες απολογίες των δύο κατηγορουμένων και οι δύο φέρεται να υποστήριξαν ότι βρέθηκαν σε κατάσταση άμυνας απέναντι στη γυναίκα, η οποία μπήκε οπλισμένη με μαχαίρι στο σπίτι τους με σκοπό τη ληστεία.
6: Η 30χρονη κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, ενώ για τον βασικό κατηγορούμενο υπήρχε διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα για την ποινική του μεταχείριση. Και έτσι τον τελικό λόγο έχει πλέον το Συμβούλιο Πλημμυλωδικών Σύρου, που θα αποφασίσει εντός 8 ημερών για το αν θα προφυλακιστεί ή θα φεθεί ελεύθερος.
3: Σε οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας έχει καταγραφεί 42χρονη έξω από το σπίτι, φορώντας κουκούλα και γάντια, να προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα. Μέσα σε περίπου 7 δευτερόλεπτα από την είσοδό της, η γυναίκα εμφανίζεται να βγαίνει από το σπίτι. Στη συνέχεια διακρίνεται ο 41 ετών άνδρας να βγαίνει και εκείνος και να την καταδιώκει. Σύμφωνα με τη δικογραφία, κρατά αντικείμενο που προσωμιάζει με μαχαίρι.
7: Ξαφνικά να μπαίνει άλλος, να βλέπεις μάλλον το σπίτι σαν αυτό, μην καταλαβαίνεις ότι άλλος έχεις βάλει στο τόσο χώρο. Οπότε είναι σαν να σε έχουν βιάσει.
3: Ο 41 ετών άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του για συνέργεια. Αντικείμενο έρευνας είναι αν η 42χρονη δέχτηκε την επίθεση με μαχαίρι μέσα ή έξω από το σπίτι. Τη διενέργεια νέας αυτοψίας και αναπαράσταση ζήτησε η ανακρίτρια, καθώς πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα.
5: Το δρόμο για τη φυλακή μετά την απολογία του πήρε ο Αιγύπτιος για την επίθεση με χειροβομβίδα κατά του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο 30χρονος υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας ότι δέχθηκε εντολή από ισοβήτη κρατούμενο να παραλάβει τη χειροβομβίδα και να την τοποθετήσει σε συγκεκριμένο στόχο έναντι αμοιβής.
8: Ομολόγησε την πράξη του ο 30χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη έχοντας την κατοχή του χειροβομβίδα που προοριζόταν για το σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο ίδιος στην απολογία του αρνήθηκε ότι ήξερε το πρόσωπο που ήταν στόχος και υποστήριξε ότι απλά θα άφηνε τη χειροβομβίδα χωρίς να την ενεργοποιήσει.
9: Μου ζητήθηκε να αφήσω τη χειροβομβίδα σε ένα σπίτι και μου έστειλαν την τοποθεσία του. Τη χειροβομβίδα θα την άφηνα στο σημείο για εκφοβισμό και δεν μου ζητήθηκε να την πετάξω να εκραγεί. Είχα περάσει μερικές μέρες πριν από το σπίτι και επειδή είδα ότι υπήρχε ισχυρή αστυνόμευση, αρνήθηκα να το κάνω. Δεν γνωρίζω μέχρι και σήμερα ποιος μένει εκεί.
10: Δεν είχε ιδέα σε ποιανού το σπίτι πήγαινε, εκτελούσε απλά κάποιες εντολές.
11: Στην εντολή ήταν να ρίξει τη χειροβομβίδα για να εκραγεί?
10: Όχι, όχι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Η εντολή ήταν απλά να την αφήσει εκεί, όχι να εκραγεί, όχι να την απασφαλίσει και να τη ρίξει.
8: Μαζί με τον 30χρονο στην ανακρίτρια οδηγήθηκε και ο κατηγορούμενος ως ηθικός αυτουργός στην επίθεση κατά Ντογιάκου, ένας κρατούμενος στις φυλακές Διαβατών. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο.
9: Στο κινητό μου έλαβα τα ακριβή χαρακτηριστικά του ανθρώπου που θα μου έδινε τη χειροβομβίδα. Δεν επικοινώνησα καθόλου με αυτό το άτομο. Δεν τον ξέρω. Μου είπαν ότι θα περάσει από το συγκεκριμένο σημείο τη συγκεκριμένη ώρα και θα μου δώσει στα χέρια ένα χάρτινο κύπελο καφέ. Μέσα ήταν η προκαταβολή μου για τη δουλειά και η χειροβομβίδα.
8: 2.000 ευρώ ανέφερε ο 30χρονος στην απολογία του ότι ήταν τα συμφωνημένα χρήματα για την επίθεση. 500 ευρώ θα έπαιρνε μπροστά και τα υπόλοιπα στο τέλος. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα οδηγείται στη φυλακή.
5: Ανησυχητική κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί με συντριβή το Ιράν μετά την ευνηδιαστική πυραυλική επίθεση που δέχθηκε αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Ενώ η Σαουδική Αραβία, σε αντίπεινα για τις επιθέσεις που δέχθηκε σε ενεργειακές υποδομές της, συμμετείχε στην αμερικανική επίθεση κατά φιλοϊρανικών οργανώσεων στο Ιράκ.
3: Ύστερα από λίγες ημέρες σχετικής ηρεμίας, η ένταση επιστρέφει στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά και σαουδαραβικά αεροσκάφη έπληξαν εγκαταστάσεις φιλοϊρανικών οργανώσεων στο Ανατολικό Ιράκ. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι τα πλήγματα ήταν απάντηση στις επιθέσεις με ντρόουν εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων Σαουδική Αραβία, τις οποίες αποδίδει σε φιλοϊρανικές παραστρατιωτικές ομάδες. Η Τεχεράνη αρνείται κάθε εμπλοκή και χαρακτηρίζει την επιχείρηση σοβαρό λάθος.
12: PMF has actually said that that these strikes resulted in deaths. CENTCOM says that it was a precision attack targeting military sites. It is also very important to note right now how Saudi Arabia has been dragged into this in a very big way. And importantly, Saudi Arabia now targeting back. They say that this was proportional. They have the right to self-defense.
3: Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της Ουάσιγκτον ότι το Ιράν εκτόξευσε πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους κατά αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.
13: President Trump tells Fox News about Iran, we are going to beat the effing S out of them. He went on to say, we'll be hitting them hard, they're going to get a beating. So clearly the United States is going to respond to what the president described as a surprise attack. He says U.S. forces had just minutes to shoot down these incoming Iranian ballistic missiles.
3: Και οι Ιρανοί φρουροί της επανάστασης ανέφεραν ότι έπληξαν τρία τάνκερ που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση του Ομάν για κοινή διαχείριση του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος, επιμένοντας ότι πρέπει να έχει τον πλήρη έλεγχο.
14: و بخشی هم از اون مسیر در آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران که ایران بتونه نظارت رو در مسیرهای ورود و خروج به صورت مؤثر
3: این نیا کلیماکو سینپسه με την πρώτη κατηδίαν συνάντηση Τραμπ Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κεφαλοχώρη του Λεωθήμενου είναι γύρω στα 3 χιλιόμετρα. Το σημείο που βρίσκουμε είναι 1 χιλιόμετρο από το ανατολικό μέτωπο της φωτιάς. Δεν ξέρω αν με ακούτε, Αδαμαντία.
2: Σε ακούμε καθαρά, Γιώργο, και βλέπουμε και την εικόνα. Ναι, ακόμη, ναι. Και ο ήλιος κρύβεται ή προσπαθεί να τον κρύψει ο καπνός και η θολούρα που υπάρχει στην ατμόσφαιρα από το μέτωπο της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς. Μας λες όμως ότι ευτυχώς δεν απειλείται η Αγία Γαλήνη. Βλέπουμε τώρα στην εικόνα μας και κάποια όμως διάσπαρτα σπίτια που είναι και αυτά κρυμμένα και τα βλέπουμε μέσα στους καπνούς.
1: Ακριβώς. Βεβαίως, ξαναλέω, το ευτύχημα είναι ότι ο άνεμος πλέει στην αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή οδηγεί τις φλόγες προς καλλιέργειες ή χέρσες περιοχές. Η φωτιά έχει φτάσει μέχρι τη θάλασσα και αυτή τη στιγμή, βέβαια, δεν μπορούμε να έχουμε την εικόνα γιατί είναι αδύνατη η πρόσβαση για μας.
2: Πάντως, Γιώργο, εμείς βλέπουμε και φλόγα στο πλάνο μας αυτήν την ώρα, εκεί όπου έχει εστιάσει ο περατέρ μας. Βλέπουμε χαρακτηριστικά τη φλόγα πέρα από τον καπνό που καλύπτει μια τεράστια έκταση.
1: Ακριβώς. Αδαμαντία, η εικόνα που μας δείχνει ο Φράγκος, ο περατέρ μας, είναι ακριβώς το χαρακτηριστικό, το πώς λειτουργεί η φωτιά ανάλογα με την πνοή, με τη διάθεση του ανέμου. Ξαναλέω, ευτυχώς ο άνεμος έχει δυτική κατεύθυνση, διαφορετικά θα κινδύνευε και η Αγία Γαλήνη. Αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν την προσπάθειά τους στο να προφυλάξουν τον οικισμό, παραθεριστικές κατοικίες για την ακρίβεια, οι οποίες βρίσκονται στην παραθαλάσσια περιοχή του Αγίου Γεωργίου. Mm-hmm. Και ένα θετικό μέσα σε αυτό να πω, ο Αδαμαντία, είναι ότι όπως πληροφορηθήκαμε πριν από λίγο, ο οικισμός του Αγίου Παύλου γλίτωσε από τις φλόγες κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και εξαιτίας της μεταβολής της διεύθυνσης των ανέμων, αλλά και προφανέστατα εξαιτίας της μάχης κυριολεκτικά που δίνει επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Όπως έλεγα στην προηγούμενη σύνδεσή μας, τα εναέρια μέσα, παρότι ήταν επαρκή στην αρχή, είχαμε 4 και συνέχεια άλλα 2, κάποια στιγμή, ελικόπτερα μιλάμε, κάποια στιγμή υποχρεώθηκαν να διακόψουν, γιατί τοπικά είναι η μορφολογία του εδάφους τέτοια που είχαμε ρηπιαίους ανέμους, ευνηδιαστικούς μάλιστα, ότι πιο επικίνδυνο για ένα χειριστή, δηλαδή ένα αερουμέσου, που έφταναν σε ισχύ, σε δύναμη και τα 11 μποφόρ. Ενώ τυπικά έχουμε 7 μποφόρ, ένα ισχυρό άνεμο αυτή τη στιγμή, επικίνδυνο άνεμο για πυρκαγιές, στη συγκεκριμένη περιοχή εξαιτίας των χαραδρώσεων και της μορφολογίας και προφανέστατα εξαιτίας του ειδικού κλίματος που δημιουργούν οι υψηλές θερμοκρασίες, οι άνεμοι φτάνουν στα 11 μποφόρ.
2: Αποτυπώνεται πλήρως από την εικόνα μας αυτή η γεωμορφολογία με τις χαράδρες και το μικροκλίμα που δημιουργεί η φωτιά. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο Παπαδάκη. Θα έρθουμε και στον Περικλή Κουκλάκη, ο οποίος έχει φτάσει στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, στο σημείο δηλαδή, Περικλή, όπου ξεκίνησε η φωτιά.
3: Αδαματία, δεν ξέρω αν μπορείτε το δείτε πίσω μου ακριβώς, αλλά είναι ο καπνός παντού σε όλη την περιοχή. Θα επιχειρήσω να γυρίσω και την κάμερα να το δείτε ξανά. Εδώ ακριβώς, μισό λεπτό, γιατί
2: ναι,
3: έχει
2: είναι δύσκολη
3: η
2: σύνδεσή μας.
3: Με δυσκολία,
2: Βλέπουμε καθαρά
3: εδώ
2: τώρα.
3: Βλέπετε ακριβώς. Εδώ ακριβώς βλέπετε.
2: Προφανώς, λοιπόν, βλέπουμε το σημείο που έχει κάψει η φωτιά, ενώ ακόμα διακρίνεται καπνός στην περιοχή. Ο Περικλής Κουκλάκης, λοιπόν, έχει σπεύσει στην Κρύα Βρύση. Είναι εκεί όπου σε κάθε περίπτωση ξεκίνησε η πυρκαγιά και εκενώνονται, όπως είδαμε νωρίτερα, δόθηκαν τα μηνύματα για την απομάκρυση των κατοίκων. Ευχαριστούμε πολύ και τον Περικλή. Αντιστροφή κλίματος, κυρίες και κύριοι, στις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς η επανάρξη των εχθροπραξιών συνοδεύτηκε από μεγάλη άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Το Σαββατοκύριακο θα αποτυπωθεί στην Αντλία η επανέναρξη της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ θα φανούν και τα περιθώρια των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας να απορροφήσουν τις ανατιμήσεις στη χοντρική του ρεύματος. Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα η δηλίστρια εκεί, τιμή της αμόλυδης κατεβαίνει. Το πετρέλαιο κίνησης όμως ακολουθεί αντίστροφη πορεία, με την αξία του μετρικού τόνου να αυξάνεται κατά 27 ευρώ, δηλαδή κατά 2,7 λεπτά ανά λίτρο. Στην Αγγλία η μέση πανελλαδική τιμή διαμορφώθηκε στα 2 ευρώ και 5 λεπτά, δηλαδή 4 λεπτά ακριβότερα από την αμόλυδη. Αν δεν υπάρξουν σημαντικές μεταβολές στις διεθνείς αγορές, το Σάββατο η πορεία θα αντιστραφεί, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η επιδότηση 10 λεπτών του πετρελαίου κίνησης.
4: Η αύξηση αυτή στο πετρέλαιο κίνησης οφείλεται στην μεγάλη ζήτηση και βεβαίως από τη δυσκολία που υπάρχει στη Μέση Ανατολή και βέβαια από την πλευρά της Ρωσίας, η οποία έχει πει ότι δεν πουλάει το πετρέλαιό της και το κρατάει.
2: Εκτός λειτουργίας, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Αυγούστου, θα παραμείνει το μεγάλο διελιστήριο της Αράμκο που δέχτηκε επίθεση από ντρόουν των Χούθη. Μέχρι τότε, τουλάχιστον 400.000 βαρέλια ντίζελ την ημέρα αποσύρονται από την αγορά. Πλήγματα έχουν δεχτεί και διελιστήρια της Ρωσίας, η οποία ανανέωσε για ένα μήνα την απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου κίνησης, αφαιρώντας από την παγκόσμια αγορά τουλάχιστον 800.000 βαρέλια.
5: The real constraint is refined products, where we're not seeing refined products come out of the Middle East, but we also have Russian refined products that are constrained.
2: Αυτό αποτυπώνεται και στα διεθνή χρηματιστήρια, καθώς η πρόσφατη υποχώρηση του Brent δεν συνοδεύτηκε από μείωση του δείκτη των διελισμένων προϊόντων. Στην Ελλάδα, η διελιστηριακή τιμή του ντίζελ έχει αυξηθεί κατά 42% από τα τέλη Ιανουαρίου.
6: The diesel run rate, or basically the profits that you can make from refining crude into diesel, gasoline and other products has jumped.
2: Ανησυχητικά κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου, που έχει ξεπεράσει τα 60 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 40% τον τελευταίο μήνα. Σε συνδυασμό με τον καύσωνα, οδήγησε στην αύξηση της ελληνικής χονδρικής ρεύματος του Ιουλίου κατά 19%.
7: Οικονομία, εξαγγελίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και κόστος προγραμμάτων εξακολουθούν να τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση.
8: Με ορίζοντα τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το καλάθι που προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανεβάζουν τους τόνους της αντιπαράθεσης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης προανήγγειλε, μιλώντας στο Earth News, ότι οι εξαγγελίες θα είναι δημοσιονομικά κοστολογημένες.
9: Αν ακούγαμε την αντιπολίτευση, η χώρα θα πήγαινε σε μνημόνια, πραγματικά σε μνημόνια, γιατί ειλικρινά δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ένα ανώτατο όριο δαπανών που δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε και αν το ξεπεράσουμε θα μπούμε σε περιπέτειες. Εμείς κρατάμε δυνάμεις, σοβαρή δημοσιονομική πορεία, γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός στην έκθεση Θεσσαλονίκης θα ανακοινώσει το πακέτο για το 2027.
8: Το ζήτημα της ακρίβειας που ροκανίζει τα εισοδήματα των εργαζομένων ιεραρχεί στην αντιπολιτευτική του ατζέντα το ΠΑΣΟΚ.
10: Βλέπουμε μια ακρίβεια η οποία συνεχώς μειώνει το εισόδημα, μια πολιτική εξαπάτησης πολύ μεγάλων μερίδων, είτε είναι οι συνταξιούχοι, είτε είναι οι δανειολήπτες, είτε είναι οι μισθωτοί, και νομίζω ότι εκεί θα κριθεί η μάχη στα δύο ριζικά αντιπαραθετικά πολιτικά προγράμματα.
11: Υπάρχει δυνατότητα εκείνη η ώρα για τις μεσαίες, τις μικρές επιχειρήσεις, τους ελευθεροεπαγγελματίες, τη μικροεπιχειρηματικότητα να δουν περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητας και του εισοδήματος, και προφανώς έχουμε πει πολλές φορές ότι η βασική κατεύθυνση δεν αλλάζει.
12: Τελευταίο.
11: Φοροελαφρύνσεις, μείωση βαρών, χωρίς όμως υπονόμευση
12: του δημοσιονομικού δρόμου της χώρας.
8: Κάλεσμα συστράτευσης απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης απίθυνε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ στη 46η επέτειο τιμής και μνήμης της φοιτήτριας Σωτηρίας Βασιλακοπούλου.
13: Τιμή για τη θυσία όλων όσων έδωσαν και τη ζωή τους ακόμα για να λάμψει το δίκιο, είναι η συνέχιση των αγώνων τους. Εργάτες, αγρότες, φοιτητές, όλοι μαζί, μπροστά, μια φωνή, μια γροθιά.
8: Πειρά κατά της κυβέρνησης και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
14: Μια χώρα η οποία προσελκύει 40 εκατομμύρια τουρίστες και 5 εκατομμύρια Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Είναι αλλοπρόσαλλο αυτό, άδικο και τρελό.
15: Όταν εσύ επί του τζίρου μου παίρνεις 4%, σημαίνει 15 με 17%.
0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinella Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. και πάρει τηλέφωνο 727 934 3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Table Springs.
16: Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους ταινίες. Κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Animation, τα ειδικά. Δεκάδες διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε, συνεχίζουμε.
17: Να μην έρθει κανένας με δύο όροφο παπούτσι ή που δεν του αρέσει η φύση. Να ξέρουν ότι έρχονται σε ένα γνήσιο παραδοσιακό νησί.
18: 80 χρόνια από κάτω από την νησί. Εδώ είναι η ζωή πια.
19: Γνωρίζα το Στέν στο 1990 και ήρθα να δω το όνειρο του και από τότε κανονίσα για να είναι και το όνειρο μου.
20: Νησιά στην άκρη, κάθε Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Χαίρετε κύριε και κύριοι, στο πρώτο του επίσημο μάτς στην Τούμπα για τη νέα σεζόν. Ο ΠΑΟΚ καλείται να υπερασπιστεί το 3-2 επί της Δυνάμου Κιέβου από το μάτς στην Πολωνία, ώστε να συνεχίσει στην τρίτη φάση των προκριματικών του Europa League. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League θέλει να περάσει ο Παναθηναϊκός, που στην αυριανή ρεβάνς του ΟΑΚΑ με την Πάξη έχει υπέρ του το 2-1 από την Ουγγαρία.
1: Ο νέος Παναθηναϊκός του Τζέικοπ Νίστρουπ χτίζεται εξ αρχής με στόχο να βάλει ένα τέλος στην ομβρία 16 χρόνων χωρίς πρωτάθλημα. Παράλληλα όμως τρέχουν και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Conference που φέτος δεν έχουν μαξιλαράκι. Η ρεβάς του 2-1 κοντά στην Πάξη εγκυμονεί πολλούς κινδύνους, γιατί οι Ούγγροι έχουν έρθει για να τα παίξουν όλα για όλα. Το πολύ μεγάλο παιχνίδι αρχίζει σε 9.30.
2: But in terms of perfection, I think it's unrealistic to expect from my side towards the players that when you take what 10-12 players out, put maybe in 4 weeks, then we are in the same amount of players in, then everything is not going to be perfect, but we need to find a way to get the results both in European games and when we start with the domestic games in the Greek league.
3: It's a great honor. To be honest, I was also a little bit surprised, but on the other side, it makes sense. I think as a person, I will be an example for the rest of the team.
1: Ο ΠΑΟΚ μετά το 3-2 του πρώτου αγώνα είναι το μεγάλο φαβόρι κοντά στη Δυνάμο Κιέβου για πρόκριση στον επόμενο γύρο του Europa, με τους Ουκρανούς να κυνηγούν την έκπληξη στο καμίνι της Τούμπας. Προβληματισμό και πολλές σκέψεις δημιουργεί η απόφαση της UEFA να ορίσει Πολωνό διαιτητή για την εξαιρετικά κρίσιμη ρεβάνς με την Ουκρανική ομάδα. Το πολύ μεγάλο μάτς αρχίζει σε 9 παρατέταρτο.
0: Και εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας. Το ΕΡΤ News συνεχίζει την ενημέρωση για τα πύρινα μέτωπα. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

0: χασμένο πρόσωπο.
1: Η μεταπολεμική Ελλάδα ζωντανεύει στο Earth Cosmos. Με την ιδιαίτερη ματιά του Κώστα Κουτσομίτη.
2: Σας περίμενα.
1: Ένας περιπλανόμενος θείασος.
3: Αυτή είναι θέλει ο αρχιστράτηγος.
1: Μια συναρπαστική σειρά μυστηρίου, νοσταλγίας, έρωτα και εκδίκησης. Από την αριστοτεχνική πένα του Γιάννη Ξανθούλη.
4: Νύχτα ψυχή μου ανέβα.
1: Η μοναδική Μαρινέλα σε ένα ρεσιτάλ ερμηνείας.
5: Και όπου να έχουμε παράσταση, ε.
1: Πλαισιωμένη από ένα δυνατό cast. Πρωτότυπη μουσική και στίχη, Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνια Νικολακοπούλου.
6: Απόψε το απόγευμα είναι ένα φάντασμα.
7: Είναι να μάθω τι ακριβώς συνέβη στην οικογένειά του.
1: Ύστερα ήρθαν οι μέλισσες. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Earth Cosmos.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο θυελώδης βοριάς κρατά πολύ υψηλό τον κίνδυνο πυρκαγιάς οπωσδήποτε έως το Σάββατο. Πιο αναλυτικά την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια στη χώρα, ίσως με ελάχιστες μπόρες στο ορεινά της Ηπείρου το μεσημέρι. Η άνεμη βόρει έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο, έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς έως 38 στα δυτικά τα Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, η άνεμη βόρει έως 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς. Τώρα την Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, οι βορειάδες έως 8 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

Ο Ιούλιος ήταν αφιερωμένος στο Σταύρο Τσιόνι. Ένας μήνας γεμάτος σινεμά, έρωτα και περιπλάνηση. Αυτή την Παρασκευή στις 11 το βράδυ ολοκληρώνεται το αφιέρωμα με την ταινία «Μια τόσο μακρινή απουσία» στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Είμαι έξω από την εκκλησία και ήθελα να σε ενημερώσω ότι ο Παπαχρύσανθος είναι μέσα με μια μυστηριώδη γυναίκα, η οποία δεν είναι από τη γειτονιά μας.
2: Αυτή ποια είναι η κοπέλα?
3: Το άλλο μου πρόβλημα. Η Νταντά.
2: Η Νταντά. Mm.
4: Λοιπόν, μετά το γάμο των παιδιών μας, όλα τα δάνεια που αγόρασα από τα ξένα φαντς τα χαρίζω στο γαμπρό μου σαν δώρο γάμου.
5: Πρόσεξε, μην αλλάξει γνώμη, πρόσεξε, αλλή μόνο σου, ε.
6: Έχει συμβεί κάτι κακό με τη μητέρα του Μπάμπη, ε.
3: Αυτό το θέμα είναι κόκκινο πανί σε αυτό το σπίτι. Στη θέση σου δεν θα το ξανασυζητούσα.
7: Έχουν καταπληκτικό σχήμα. Αμυγδαλωτό. Σου επιτρέπω να τα χαζέψεις όση ώρα θέλεις.
8: Όχι, που θα σε άφηνε να φύγεις. Εδώ θα μείνεις μέχρι να μάθω τι έκανες με τον παπά.
9: Ανέβασα το βίντεο και σε έκανα tag. Θα το δουν όλα τα κορίτσια στην ομάδα και θα σκάσουν από το κακό τους. Πάντως, ρε εσύ, μακάρι να βρω κι εγώ έναν άντρα σαν τον Μάνο.
3: Μακάρι, Έμιλι.
4: Σήμερα ξεκινάει μια νέα εποχή με τη συνένωση των εταιριών Φεγγούδης και Πιπερόπουλος Snacks σε ένα νέο εταιρικό σχήμα με τον τίτλο Πιπερόπουλος Century και Γενικό Διευθυντή Πωλήσεων, το γαμπρό μου Μάνο Φεγγούδη.
10: Μάνο, εχθές το έκανες 17 φορές με τη Μαριτίνα.
11: Πήγα στο αστυνομικό τμήμα να μάθω αν έχουν κάποιο νέο και μου είπαν ότι πέρασαν από το σπίτι και μίλησαν μαζί σου. Τι σου είπανε?
12: Να τα πούμε καλύτερα από κοντά στο σπίτι όταν γυρίσεις.
11: Πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
2: Θέλω να μου πεις αν το όνομα Φλωριάν σου λέει κάτι.

0: Μαγάρισες την κόρη μου.
1: Μίλησε για μαγάρισμα, όχι μαγαρισμένος.
0: Άπλησες χέρι πάνω στο λουλουδάκι μου, ρε, και μου έλεγες ότι δεν έγινε τίποτα. Ρε, μην δουλεύεις μέσα στα μούτρα μου.
2: Τίποτα δεν έγινε, στορκίζω μου που θες.
0: Και αυτός εδώ τι λέει.
1: Αυτός είναι βλάκας, ξέρει αυτός που γίνεται.
2: Όσες φορές σου έχω πει ότι Μαρτίνα, μερικές φορές λέει ότι να είναι. Άκου και 17 φορές. Οι χιμπατζίδες το κάνουν τόσο.
0: Και εγώ σου λέω ότι αυτό είσαστε, ρε. Οικογενειακός. Χιμπατζίδες και τζαμπατζίδες.
3: Ό,τι σου είπε.
1: Όχι, όχι, όχι. Σβήστε τι έχετε γράψει, κυρίως αυτά που έχει πει ο συμπέθερος. Να ελεγχθούν οι κάμερες.
4: Μάλιστα.
1: Ακούστε. Τα έχει μπερδέψει λιγάκι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν πρόκειται να γίνει η ένωση των εταιριών. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Τραβιάτα, οδήγησε τους δημοσιογράφους στο πλούσιο μπουφέ που έχουμε.
4: Μάλιστα. Περάστε στο πλούσιο μπουφέ που έχουμε.
1: Σταμάτα να τα βάζεις συνέχεια με το Μάνο. Ως πότε θα σε σώσω από τις βλακίες σου, ε? Θα βγεις και θα διορθώσεις τις αηδίες που είπες.
0: Δεν διορθώνω τίποτα και τα δάνεια δεν σας τα χαρίζω, ρε. Δεν θα με κοροϊδεύουν εμένα πανελλαδικά σαν το χειρότερο βλάκα.
1: Εσύ, ο Μάνος δεν άγγιξε την κόρη σου. Η Μαριτίνα είχε πονόδοντο, σφάδαζε όλη τη νύχτα.
0: Και αυτός εδώ τότε τι λέει.
1: Αυτός είναι αυτός που είναι.
0: Εγώ? Φέρε τώρα.
1: Και κοιτάει. Ρε συ, γράφουν ποτέ αλήθεια στα social? Που να μη social την ώρα που τα βγάλανε.
2: Πατέρα, καλύτερα να διώξουμε τις κάμερες γιατί θα γίνουμε viral.
1: Τι θα γίνουμε?
2: Viral.
1: Α, ήταν viral.
2: Και δεν θα μας βγει σε καλό.
0: Δεν το πιστεύω. Στο ιδρωμένο και αθλητικό κορμί, στην κόρη μου, ρε. Ρε, σας έδωσα ό,τι πολυτιμότερο είχα, ρε, και τώρα θα το πληρώσετε.
1: Δεν έχεις να πας πουθενά. Θα κάτσε εδώ. Θα κάτσε εδώ και θα δηλώσεις αυτά που συμφωνήσαμε.
0: Όχι.
4: Πώς είπατε?
5: Να στο επαναλάβω. Σε ρώτησα αν σου λέει κάτι το όνομα Φλωριάν.
4: Για ποιο λόγο με ρωτάτε?
5: Γιατί είναι γνωστός μου, μωρέ, και νομίζω ότι σας είδα κάπου μαζί. Βέβαια, άνθρωποι είμαστε, μπορεί να κάνετε λάθος, ε? Εκτός αν όντως ξέρεις κάποιον Φλωριάν.
4: Ποιος είσαι, γιατί μου κάνεις αυτές τις ερωτήσεις?
5: Καλά, μην ταράζεσαι. Μια ερώτηση σου έκανα. Εκτός αν όντως σου λέει κάτι το όνομα Φλωριάν.
4: Μα δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η επιμονή. Τι θα έπρεπε δηλαδή να μου λέει? Τι κάνεις εδώ?
5: Ήρθα να τσεκάρω το εργαζόμενο κορίτσι.
6: Και ποιος σου είπε ότι το εργαζόμενο κορίτσι θέλει να τσεκάρει εσένα?
5: Κοίταξε να δεις. Ήρθα να δω τον εγγονό του Φεγγούδη. Και επειδή ξέρεις η κούνια που μας κούναγε ευθύνεται για όλα, ήρθα να τσεκάρω. Αυτό λέω.
6: Α, μάλιστα. Εγώ θα έλεγα να αφήσεις τις βεγγέρες και να πας μέσα στο σαλόνι. Το κορίτσι εργάζεται εδώ, δεν θέλω να το διακόπτεις.
5: Δεν καταλαβαίνεις. Σου είπα, ήρθα να δω τον εγγονό του Φεγγούδη.
6: Αυτά τα μουλοχτά εμένα δεν μ' αρέσουν, ε. Αν σε ξαναδώ κοντά στο μωρό χωρίς λόγο. Κοίτα. Μπορεί εσύ να είσαι από τα Κρέστενα, αλλά εγώ είμαι από το Λούτσιο ερχομενού.
5: Άντε, άμα σου πω φαίνεται.
6: Και πότε σε βάζω ξαπλωτό μέσα σε μαύρη λιμουζίνα και σε στέλνω στο χωριό σου, χαμπάρι δεν θα πάρεις.
5: Έλα, μωρέ, είδες που έχασες. Θα καώ.
4: Συγγνώμη. Συγγνώμη που διακόπτω. Εγώ θα πάω μέσα να πλύνω τα μπιμπερό του Μπάμπη. Γιατί πρέπει να φύγω πάλι λίγο νωρίτερα, αν γίνεται φυσικά.
6: Από μένα είσαι ελεύθερη. Βεβαίως δεν είμαι εγώ το αφεντικό. Να πάρεις τηλέφωνο τον παππού ή τον μπαμπά του μωρού, αν και δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα, αφού πέρασες και το βράδυ εδώ. Όπα. Δεν μου απάντησες. Τι ήθελες να μάθεις από το κοριτσάκι? Λέγε γρήγορα και μη σκεφτείς πολύ και με φλωμώσεις τις μπούρδες.
5: Ας πω. Είσαι πολύ κοτσομπόλα και αυτό είναι τοξικό για το παιδί.
0: Θα με αφήσετε τώρα να φύγω ή θα περάσω από πάνω σας?
1: Ρε, αυτό θέλω να το δω να γίνεται και θα σου δώσω συγχαρητήρια. Θα βγεις και θα δηλώσεις αυτά που συμφωνήσαμε.
0: Όχι, ρε. Όσο για σένα, χιμπατζή, έτσι και έχεις αγγίξει την κόρη μου, θα σου δώσω να φας όλα τα σακονίνια που έχετε στις αποθήκες σας, ρε.
1: Πρόσεξε, μην τα φας εσύ!
2: Είπαμε, δεν έγινε τίποτα. Και όσον αφορά τις μπούρδες που έλεγε η κορίλα σου, βρες εσύ την αλήθεια.
1: Συγχαρητήρια. Θα βγεις και θα δηλώσεις αυτά που συμφωνήσαμε.
0: Όχι, ρε. Όσο για σένα, χιμπατζή, έτσι και έχεις αγγίξει την κόρη μου, θα σου δώσω να φας όλα τα σακονίνια που έχετε στις αποθήκες σας, ρε.
1: Πρόσεξε, μην τα φας εσύ!
2: Είπαμε, δεν έγινε τίποτα.

0: Λες στους δημοσιογράφους και θα πεις ότι τα δάνεια χαρίζονται σαν δώρο για το γάμο του Μάνου. Αλλιώς δεν βγαίνεις ζωντανός από εδώ μέσα.
1: Όπου μην με ζαλείς τώρα. Δεν κατάλαβες ότι αυτό που είδα πριν δεν ήταν πρόταση για να μου πεις αν δέχεσαι ή όχι. Ανακοίνωση ήταν.
0: Ρε κάθαρμα! Με κλέψες. Με καταχράστηκες. Με ξεπατήκωσες για να κάνεις τη δικιά σου εταιρεία. Ό,τι έχεις, τα χρωστά στη Φεγγούδη. Τώρα θα μου το ξεπληρώσεις. Μπρος!
1: Άκου, Παπίνο.
0: Παπίνο!
1: Εγώ εντάξει, θα βγω στις κάμερες. Θα βγω και θα πω ότι ειδικά από τους δικούς σου εργαζόμενους κανένας δεν πρόκειται να χάσει τη θέση εργασίας του.
0: Ρε, πας να πάρεις τους εργαζομένους με το μέρος σου, ρε. Σε ξέρουν, ρε, τι είσαι. Σε ξέρουν τι κουμπάσαι. Εδώ δεν ξέρουν, ρε.
1: Αύριο το πρωί, ρε. Όλοι οι υπάλληλοι λύζονταν να παίξω με πλακάτρε και θα φωνάζουν για να δεχτείς τη συμφωνία. Και επειδή μου διώξατε τις κάμερες πάνω στο καλύτερο, μισό λεπτό! Φύγε μπορώ και εσύ συνέχεια εδώ.
0: Πού πάει?
1: Πού πήγαν οι δημοσιογράφοι?
2: Φύγανε σχεδόν όλοι. Μετά το πλούσιο μπουφέ. Ακούσανε τι γίνεται μέσα και είπανε δεν θα τελειώσουμε σήμερα.
1: Καλά. Λοιπόν, εσύ πάρε σβάρνο όλα τα τμήματα και πες στους υπαλλήλους ότι δεν πρόκειται να απολυθεί κανένας για την επόμενη πενταετία.
2: Τι καλός.
1: Πες τους ότι έρχονται λαμπρές εποχές. Θα τρώνε όλοι με χρυσά κουτάλια. Και πες τους επίσης ότι το παγκουί.
2: Το ποιο?
1: Το χρήμα, ρε παιδί μου. Πώς τα λένε. Θα πέφτει κάθε πρώτη του μηνός. Και όποιος θέλει θα το παίρνει και κασεράτα.
2: Γυρνά μου γελά.
1: Τι γελάτε. Βλαμμένοι είστε όλοι εδώ μέσα.
2: Όχι καλέ, μην το βλέπετε έτσι.
1: Σου μιλάει τα αφεντικό σου και εσύ γελάς.
2: Αχ, τι σας κάνανε εκεί μέσα. Θα μπω και θα τζουμαλώσω. Κύριε Πεπερόπουλε, αυτό εδώ δεν είναι το δικό σας εργοστάσιο. Το δικό σας είναι αλλού. Ούτε η εταιρεία είναι δική σας. Είναι του κυρίου Φεγγούδη.
1: Ναι, νομίζεις, αλλάξανε τα δεδομένα. Και τώρα εσύ πρέπει να προσαρμοστείς τα καινούργια δεδομένα.
2: Λυπάμαι, αλλά για την όποια αλλαγή πρέπει να ενημερωθώ πρώτα από τον κύριο Φεγγούδη.
1: Ρε, δεν πάω να μου θες την ενημέρωση. Τώρα να πες εκεί πέρα στους ψωμόλιτες ότι επιτέλους θα φάνε ένα πιάτο φαΐ. Πόσο καιρό έχει να σας πληρώσει αυτός ο άχρηστος?
2: Η αλήθεια είναι ότι καθυστερούν αρκετά οι πληρωμές. Βέβαια, λεφτά από τον κύριο Φεγγούδη δεν έχει χάσει ποτέ κανείς.
1: Την επόμενη φορά που θα πεις καλή κουβέντα για αυτόν, θα χάσεις εσύ τη δουλειά σου. Κρίμα, κρίμα, γιατί είχα άλλα σχέδια για σένα. Σε ήθελα για κρυφή συνεργάτη μου.
2: Συνέτερο.
1: Ρουφιανάκι, με τέτοια φάτσα ποιος σας υποψιαζόταν? Και ξέρεις, ο Πιπερόπουλος τους πληρώνει εξτρά τέτοιες υπηρεσίες. Εξτρά και χεράτα. Τι λες, θα την κάνουμε μαζί δουλειά?
0: Μία φορά. Μία φορά να μου βγει όπως το υπολόγιζα. Μία φορά καημό το έχω. Δεν είναι μόνο ότι έχω ανταγωνισμό. Δεν έχω και ομάδα να παίξω. Εσύ ρε πουλάκι μου, ανοίξεις ο στόμα και δεν ξέρεις τι λες.
3: Για να χαρούμε το είπα.
0: Ναι, τρελαθήκαμε από τη χαρά μας.
3: Εσένα ρε άχρηστε, ποιο σου είπε ότι είμαι ανίκανος και το λες από εδώ και από εκεί? Με τη Μαριτίνα δεν μου βγαίνει.
0: Πάρη, σήκω φύγε, μη σε βλέπω στα μάτια μου. Σήκω φύγε.
3: Πάρη, κάτσε εδώ, δεν έχεις να πας πουθενά. Τελικά σε καλό μας βγήκε. Αφού ο Πιπερόπουλος άλλα είχε στο μυαλό του να πει.
0: Ρε παιδάκι μου, θα τον ανάγκαζα εγώ να πει αυτά που θέλουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα.
2: Λάθος πόρτα χτυπήσατε. Έχω αρχές εγώ. Έχω αξίες.
0: Τι έπαθε, παιδί μου, τι έγινε?
2: Μου κάνει ανήθικες προτάσεις. Μου ζήτησε να απολυθώ.
0: Δεν τρέπεσαι, ρε. Δεν τρέπεσαι λιγάκι να κάνεις ανήθικες προτάσεις στο προσωπικό. Θα τους βγάλεις όλους στο κλαρί. Έβγε, κορίτσι μου. Μπράβο σου για την ηθική σου.
1: Καλά, εδώ μέσα άλλα σας λένε, άλλα καταλαβαίνετε. Και μετά απορείτε γιατί έχετε φτάσει πάτο. Τέλος πάντων, για να τελειώνουμε, Φεγγούδη. Άμα θες κοινή συνέντευξη τύπου, η πρόταση είναι μία, η δική μου. Όσο για σένα πάω να μάθω τι έγινε με την κόρη μου.
3: Μπράβο. Όταν μάθεις να έρθεις να μου πεις και εμένα μετά.
1: Μην αγχώνεσαι, έχουμε πολλά να πούμε τα δυο μας.
3: Ρε κόψε τους τσαμπουκάδες, ρε.
1: Άκουσα καλά, με είπε ρε.
0: Πιπερόπουλε, δεν ξέρεις που έχεις πέσει. Ε, εδώ δεν είναι αυτά που έχεις μάθει. Εδώ πέρα είναι αυτό, έχει ιδέα.
2: Είμαστε μοβόροι εδώ.
1: Είχα την εντύπωση ότι είσαι διαφορετική πάστα από αυτό το σύγχαμα τον πατέρα σου. Το ίδιο άχρηστος, αλλά πιο κότα.
3: Ναι, είναι που κόβει και το μάτι σου.
1: Βγάζουμε και γλωσσίτσα, μικρέ. Είχα σκοπό να είμαι πιο επίοικης μαζί σου, αλλά αφού είσαι τέτοιο καθηκάκι, θα σε φτιάξω και σένα.
3: Και ακόμα δεν έχεις δει τίποτα. Είπα να δείξω κατανόηση γιατί πατέρας είσαι και εσύ και έχεις τις αγωνίες σου. Αλλά σε λυπάμαι αν νομίζεις ότι σε φοβάμαι κιόλας.
4: Γύρω τύχη και σιωπή, ζωή θα με. Τίματα σωρώ, ποιος είμαι εγώ.
5: Κώστας Χατζής.
4: Φωνές υπόκοφες. Συνεφιασμένες Κυριακέπους.

Ήτανε ο Κώστας Χαντζής στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρίαν, το απόγευμα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει το 15 Αυγούστου. Χορός, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa, Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φτηνές τιμές για όλους τους τουρίστες που έρχονται από όλη τη Φλόριδα. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε από το Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Myers, Fort Lauderdale, Σαρισότα, Τάπα κτλ. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-7727. Don is Greek Lady, live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece at the Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive at Safety Harbor. Call right now, 727-724-7727.

Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να επιθυμίσω στους φίλους και φίλες. Έχουμε αλλαγή προγράμματος στο Safety Harbor Spa. Θα έχουμε ωραίους τραγουδιστές. Θα τα ανακοινώσουμε αργότερα στη διαφήμισή μας. Εν τω μεταξύ, λόγω του ότι έχω πάρα πολύ κόσμο που θα έρθουν το 15 Αύγουστο, έχω λεωφορεία Miami, Fort Lauderdale, Orlando, Daytona Beach, επίσης και από το Fort Myers. Τα λεωφορεία θα φύγουν από τις εκκλησίες σας. Το μόνο που έχετε να κάνετε, εάν έρθετε αεροπορικός εδώ, έχω special τιμές στο ξενοδοχείο αυτό. Είναι πολύ super υπερπολιτελές στο ξενοδοχείο, μεγάλο, παραθαλάσσιο και τα πάντα. Θα περάσουμε καλά, έχει ωραία ελληνική κουζίνα και σας παρακαλώ πάρα πολύ, πάρτε με εμένα για το λεωφορείο στο 727-481-0812 να σας κλείσουμε τη θέση σας. Η τιμή του λεωφορείου είναι $165 το άτομο. Επίσης, έχω και special τιμή για τα δωμάτια σας. Για να περάσετε καλά την ημέρα της Παναγίας, πως θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι εδώ στο Safety Harbor Spa. Τηλεφωνήστε μου τώρα. 4 Ιουλίου είχαμε 3.000 άτομα. Λοιπόν, και τώρα θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο, γιατί όλος ο κόσμος έχει αγαπήσει αυτό το μέρος, είναι φανταστικό, θα είναι το μεσημέρι. Θα είναι το μεσημέρι. 3 ώρα θα αρχίσουμε και πάμε λέγοντας. Θα έχουμε ωραίους μουσικούς και ωραίο γλέντι.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road in Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass 1765 Clear Largo Road in Dunedin. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2508. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σαμπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, East Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.

Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Helping members. Συνεχίζω με την εκπομπή μας. Η ώρα είναι 12 και 34 λεπτά.

Ένα νέο ελληνικό εστιατόριο άνοιξε στο ελληνικό χωριό. Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γεύση Restaurant. Επισκεφτείτε το Γεύση Restaurant, αγαπητοί φίλοι. Έχει την καλύτερη ελληνική κουζίνα. Πολύ ωραία φρέσκα ψαράκια. Έχει τα πάντα που θέλετε και σπιτίσια κουζίνα από καλό μάγειρα. Η ώρα είναι 12:40. Ακούτε φωνή των Ελλήνων, να σας καλωσορίζουμε στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μην ξεχνάτε τη μεγάλη μας σούπερ κουραζιέρα, έχουμε πάρα πολύ κόσμο που θα έρθει, που θα γίνει στις 30 Ιανουαρίου 2027 με το σούπερ μεγάλο κουραζιερόπλοιο Λούνα. Ένα φανταστικό καράβι που όλοι συζητάνε. Κλείστε την καμπίνα σας τώρα. Το τρίτο και τέταρτο άτομο στην καμπίνα είναι εντελώς δωρεάν. Μόνο τα τάξεις πληρώνουν. Πάρετε με τηλέφωνο. Μην χάσετε την εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη σήμερα. Τα κατορθώματα του Τραμπ. Δεν θα μου πείτε τι θα κάνω και πού θα πουλήσω τα F-35, είπε ο Τραμπ στο ιδιωτικό του αεροπλάνο όταν ταξίδευε με τους δημοσιογράφους. Κάποιος τον ερώτησε τι θα κάνεις με τα F-35, θα τα δώσεις στην Τουρκία. Και η απάντηση του Τραμπ ήταν μη με ρωτάτε και μη μου λέτε τι θα κάνω.

τις διαφημίσεις σας. Τηλεφωνήστε μου 727-481-0812. Εάν θέλετε να μάθει ο ελληνισμός της Αμερικής και του Καναδά για την επιχείρησή σας, ο μόνος τρόπος είναι η φωνή των Ελλήνων. Τηλεφώνησε τώρα 727-481-0812. Ακουόμεθα σε ολόκληρο τον πλανήτη.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

ήταν η Βίκη Παπά. The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: χωρίς τα μάτια μου να βλέπω.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lulurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lulurgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρίαν, το απόγευμα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει το 15 Αυγούστου. Χορός, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa, Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για όλους τους τουρίστες που έρχονται από όλη τη Φλόριδα. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε από το Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Myers, Fort Lauderdale, Αρισότα, Τάπα κτλ. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-7727. Donis, Greek Lady, live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece at the Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive at Safety Harbor. Call right now, 727-724-7727.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου σε 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα, το 15 Αυγούστου.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πίτσα. The Greek's Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια, Θόλης Βοσκόπουλος. Είναι που φεύγεις.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Σπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Τραγωδία με δύο νεκρούς πυροσβέστες. Τη μεγάλη φωτιά που μένεται στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες στο αυτοκίνητό τους και δεν κατάφεραν να διαφύγουν. Απεγκλωβισμοί από το λιμενικό στον Άγιο Παύλο. Σε εξέλιξη πυρήνο μέτωπο στο Πλωμάρι Λέσβου, νεκρός από παθολογικά αίτια ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής Γηθίου. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά της Πάρου σε επιφυλακή πυροσβεστική για τυχόν οναζοπυρώσεις, αναλυτική πρόγνωση. Σε αυξημένη επιφυλακή αύριο ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ισχυρό μερτέμι στο Αιγαίο, σε πορτοκαλί και κίτρινο συναγερμό, η μισή χώρα, αναλυτική πρόγνωση. Σαφάρι προστήμων από την ΑΔΕ για φορολογικές παραβάσεις σε τουριστικές περιοχές. 48ωρο Λουκέτος, 8 επιχειρήσεις σε Πάρο, Κέρκυρα, Φαλιράκι, Ρόδου, Έγινα και Πρέβεζα. Δραματικές διαστάσεις έλαβε η επιχείρηση της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιοχή της Κρίας Βρύσης στο Ρέθυμνο, καθώς δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με το πύρινο μέτωπο να εκτείνεται σε πάνω από 15 χιλιόμετρα. Την ίδια ώρα εκδόθηκαν πολλαπλά μηνύματα από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Στην Αγία Γαλήνη βρίσκεται ο Γιώργος Παπαδάκης. Να δούμε σε ποια κατάσταση είναι η πυρκαγιά αυτή την ώρα. Και βεβαίως είναι μια τραγική μέρα με το χαμό των δύο πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος, καθώς δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν από το πύρινο μέτωπο.
1: Αντριάννα, ακριβώς ο ορεινός όγκος που βλέπετε πίσω μου είναι ο ορεινός όγκος του Αμαρίου. Στο δεξί σημείο της εικόνας, εκεί που δείχνω, βρίσκεται το χωριό Μέλαμπες. Πίσω ακριβώς βρίσκεται η Κρία Βρύση, είναι το σημείο από που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Βλέπουμε την διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να φτάσει στη θάλασσα, στον οικισμό του Αγίου Παύλου και στον οικισμό του Αγίου Γεωργίου, σχηματίζοντας ένα πέταλο, ένα πύρινο πέταλο μήκους 15 χιλιόμετρων, όπως μας έλεγαν οι κάτοικοι αλλά και ο δήμαρχος της περιοχής εδώ. Η αιτία ακριβώς της συγκεκριμένης συμπεριφοράς της πυρκαγιάς είναι η άνεμη και μάλιστα το τοπικό κλίμα, που προφανώς ενισχύεται και από το πυροθερμικό φορτίο με αποτέλεσμα...
0: Είναι και τέτοια η μορφολογία της περιοχής, Γιώργο, που σε κάποια στιγμή οι άνεμοι έφτασαν να πνέουν με μία ένταση κοντά στα 10 μποφόρ.
1: 11 μποφόρ. Mm-hmm. Επιβεβαιωμένο 11 μποφόρ. Κάποια στιγμή ο Δήμαρχος μας είπε ότι τοπικά είχαμε και 13. Αλλά είναι δεδομένο ότι οι άνεμοι που βγαίνουν μέσα από τα φαράγγια και τους χαμηλούς λόφους που βρίσκονται στις υπόρειες του βουνού έρχονται με ένταση ρηπιαίοι άνεμοι 11 μποφόρ. Και αυτός, Αντριάννα, ήταν ακριβώς ο λόγος που προφανώς παγιδεύτηκαν οι δύο πυροσβέστες, παρότι επαγγελματίες, στην προσπάθειά τους να διασώσουν τον οικισμό της Κρίας Βρύσης. Επίσης, αυτός ήταν και ο λόγος που, παρότι από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν 4 πυροσβεστικά ενάέρια μέσα, 4 ελικόπτερα για την ακρίβεια, ακριβώς πάνω από το μέτωπο της πυρκαγιάς, πραγματοποίησαν κάποιες ρήψεις, αλλά υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν, γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει για ένα ενάέριο μέσο το οποίο πετά σε ύψος 50, 30 ή έστω και 100 μέτρων.
0: Με έναν αέρα που διαρκώς στροβιλίζεται, γιατί ήταν μια κατάσταση διαρκώς εναλλασσόμενη.
1: Έτσι λοιπόν υποχρεώθηκαν τα εναέρια μέσα να διακόψουν και για την ασφάλεια των πληρωμάτων και να μην έχουμε κάτι χειρότερο από την απώλεια των δύο ανθρωπίνων ζώων, των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον. Οι φλόγες αυτή τη στιγμή κατευθύνονται πάλι προς τον οικισμό του Αγίου Γεωργίου.
0: Πριν από λίγο είχε φτάσει το μέτωπο εκεί, γιατί
1: από το σημείο αριστερά που βλέπουμε κάπως πιο έντονη τη φλόγα, δυστυχώς την καλύπτει ολοφίσκος, εκεί βρισκόμασταν πριν από λίγο, αλλά μαζί με μια ομάδα εθελοντών μας υποχρέωσαν οι αστυνομικοί να απομακρυνθούμε, και σωστά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, παρότι φέραμε αντιρρήσεις, ήθιστε αυτό, το καθήκον, ξέρεις, το δημοσιογραφικό, αλλά και οι άλλοι άνθρωποι
0: κάνουν
1: το δικό τους καθήκον.
0: Να θέλετε και εσείς να είστε στην πτυχή του ρεπορτάζ για να μπορείτε να μεταδίδετε όλες τις πληροφορίες.
1: Ναι,
0: όμως είναι μια πραγματικά εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και κανείς, είτε δημοσιογράφος είτε κάτοικος εκείνη την ώρα, πρέπει να ακούει τις εντολές που δίνονται, γιατί δίνονται βάσει ενός σχεδιασμού και ενός προγραμματισμού, γνωρίζοντας μια συνολική εικόνα που δεν είμαστε σε θέση εμείς να γνωρίζουμε.
1: Εδώ λοιπόν η πυρκαγιά πριν από μισή ώρα βρισκόταν σε ύφεση, θα έλεγα αν με ρωτούσε κάποιος εκείνη τη στιγμή ότι εδώ έχει τεθεί υποπλήρη έλεγχο και όμως αυτή τη στιγμή έχει αναζωπηρωθεί πάλι και μάλιστα επειδή ο άνεμος αυτή τη στιγμή πνέει από δυτικά προς τα ανατολικά απειλεί και πάλι τον οικισμό της Αγίας Γαλήνης στην είσοδο το οποίο βρίσκουμε αυτή τη στιγμή. Στην Αγία Γαλήνη περιφέρονται μόνο αστυνομικοί και κάποιοι κάτοικοι που έχουν μείνει για λόγους ασφαλείας και κατόπιν συνεννόησης με τις αρχές. Σήμερα στην Αγία Γαλήνη βρισκόταν περίπου 3.000 άνθρωποι, μαζί οι περισσότεροι, γιατί ο οικισμός έχει 500 μόνιμους κατοίκους, 2.500 τουρίστες. Όλοι με λεωφορεία που διέθεσε ο Δήμος μετακινήθηκαν προς την περιοχή της Μεσαράς, ειδικά στην περιοχή του Τυμπακή, όπου έχουν διατεθεί και δωμάτια σε ξενοδοχεία που ήταν κενά, αλλά και το δημοτικό
0: σχολείο. Παρέμειναν όλοι ψυχραιμοί.
1: Για να φιλοξενηθούν οι άνθρωποι.
0: Παρέμειναν όλοι ψυχραιμοί, γιατί και στις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαμε εμείς για το ρεπορτάζ, πολλές φορές σε άκουγα να έρχονται οι τουρίστες να σε ρωτάνε προς τα πού να κατευθυνθούν. Με μια μεγάλη ψυχραιμία όμως και οι κάτοικοι και οι τουρίστες ακολούθησαν πολύ σωστά όλες τις οδηγίες που τους δόθηκαν για να μπορέσουν να απομακρυνθούν από την περιοχή.
1: Ακριβώς. Ήρθε μια μητέρα, συγκεκριμένα Αντριάννα, να με ρωτούσε για το πόσο είναι επικίνδυνη η φωτιά, γιατί είχε και αυτή την ίδια αίσθηση με εμένα ότι οι φλόγες εκείνη τη στιγμή δεν απειλούσαν ένα μικρό τουριστικό οικισμό που βρισκόταν στο σημείο εκείνο. Της είπα όμως ότι επειδή είχε μικρά παιδιά, ότι είναι καλύτερα για εξαιτίας του καπνού να μην εισπνεύσουν τα παιδιά αυτό το βαρύ φορτίο του καπνού. Και όντως μαζί με το σύζυγό της πήραν τα παιδάκια και έφυγαν ο δικός μας με το αυτοκίνητό τους προς το Τυμπάκι. Αυτή τους υπέδειξα την κατεύθυνση.
0: Θέλω να μας εξηγήσει και το εξής, γιατί εμείς βλέπουμε στα πλάνα μας πραγματικά αυτό το μεγάλο πύρινο μέτωπο. Να μας εξηγήσει τι απόσταση εκτείνεται και πόσοι οικισμοί είναι κοντά συνολικά.
1: Αντριάννα, έχουν απειληθεί κατά σειρά η Κρία Βρύση. Μιλάμε για μεγάλα χωριά, οι Μέλαμπες, μεγάλο χωριό, πάνω από 1.000 κατοίκους. Ο οικισμός ο παραθαλάσσιος του Αγίου Παύλου που απειλήθηκε άμεσα, αλλά από ό,τι μας έλεγε και ο Δήμαρχος, αυτή τη στιγμή δεν έχει να καεί κάτι άλλο. Οπότε έχουν καταστραφεί βεβαίως οι περιουσίες και κυρίως ελαιόφυτα πέριξη του οικισμού. Έχουν απειληθεί. Απειλείται αυτή τη στιγμή το χωριό Ορνές, άλλο ένα μεγάλο ορεινό χωριό προς τα δυτικά. Και βεβαίως απειλείται και η Αγία Γαλήνη, στην οποία βρίσκομαι εδώ. Οι φλόγες αυτή τη στιγμή είναι σε απόσταση 1.500 μέτρων. Αυτά τα μικρά καντιλάκια που φαίνονται στην πλαγιά του βουνού, ανά πάσα στιγμή μπορούν να μεταβληθούν σε φλόγες. Και αυτό πάντα εξαρτάται, Αντριάννα, βεβαίως αντιλαμβάνεται ο καθής, από τη διάθεση του αέρα.
0: Από τη φορά του ανέμου.
1: Λέω στο σημείο. Από τη φορά του
0: να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν, Γιώργο, για να συνδεθούμε και με τον Περικλή τον Κουκλάκη που βρίσκεται στην Κρία Βρύση, να δούμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί εκεί, γιατί και το 112 ήχησε στους γύρω οικισμούς ώστε να προλάβουν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν.
2: Αντριάννα, μετεωρολόγος δεν είμαι, αλλά νομίζω μπορείτε να καταλάβετε και από το πώς φυσάει ο αέρας, ότι εδώ μιλάμε για ρηπές που πραγματικά θεωρώ ότι ξεπερνούν και τα 10 μποφόρ, δεν ξέρω και τα μπορεί και παραπάνω. Είναι ακριβώς από πίσω μου, μπορείτε να δείτε στο βάθος ότι υπάρχουν καντιλάκια, αυτό που έλεγε ο Γιώργος πριν, στο βάθος που είναι οδηγούν προς τους οικισμούς τους νότιους, δηλαδή του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Παύλου. Είναι εδώ αριστερά μόνο, η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο στα οχήματα, τα πυροσβεστικά, τις σιδηροφόρες, τις εθελοντικές. Την αστυνομία που έχει κλείσει το δρόμο, είναι η Περιφερειάρχης Ρεθύμνης μαζί με τους περιφερειακούς της πολιτικής προστασίας και κάνουν το συντονισμό. Πνέει εξαιρετικά ισχυρός άνεμος αυτή την ώρα. Θεωρώ ότι το ακούτε και εσείς και το βλέπετε. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για το πού μπορεί να φτάσει η φωτιά. Στα αριστερά και προς το βάθος είναι ο Ορνές, η Ορνέ, η οποία απειλήθηκε και υπήρχε μήνυμα το 112, όπου και εκενώθηκε με τους κατοίκους να φεύγουν υπό τις υποδείξεις των αστυνομικών αρχών. Και βέβαια και άλλοι οικισμοί, όπως είπε και ο Γιώργος Παπαδάκης πριν, και η Αγία Γαλήνη και πάνω στο βουνό, στην πλαγιά που είναι τα χωριά των Μελάμπων και τα Σαχτούρια, τα οποία και αυτά εγκαινώθηκαν. Σίγουρα θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα. Νωρίτερα είχαμε.
0: Είδαμε και εμείς όλες τις περιοχές του χάρτη πριν από λίγο, Περικλή, και είχαμε και επιχειρήσεις εκένωσης διαθαλάσσης και από το λιμενικό, αλλά και από τους ψαράδες με τα καΐκια που προσέτρεξαν από την πρώτη στιγμή. Συνολικά περισσότερα από 30 άτομα.
2: Αλλά θέλω να πω την εκένωση διαθαλάσσης από τον Άγιο Παύλο, όπου εκεί είχαμε τα πλωτά του λιμενικού σώματος δύο περιπολικά σκάφη και ένα ναυαγοσωστικό, το οποίο ουσιαστικά συνολικά μετέφερε 29 άτομα διαθαλάσσης σε ασφαλή περιοχή, καθώς και το χωριό του Αγίου Παύλου, ένα παραθαριστικό χωριό, απειλήθηκε έντονα. Είχαμε επόματος δύο περιπολικά σκάφη και ένα ναυαγοσωστικό, το οποίο ουσιαστικά συνολικά μετέφερε 29 άτομα διαθαλάσσης σε ασφαλή περιοχή, καθώς και το χωριό του Αγίου Παύλου.

0: το μεσημέρι σήμερα υπάρχουν μόνο κάτοικοι και είναι, συγγνώμη, υπάρχουν μόνο οι συντονιστές, συγγνώμη, αλλά είναι ο αέρας πάρα πολύ δυνατός και προσπαθώ
1: και
0: εγώ.
1: Το δεν, ακούμε και εμείς και το αντιλαμβανόμαστε.
0: Οι κάτοικοι είναι μόνο όσοι συντονίζουν το έργο και οι εθελοντές που είναι λίγοι, αλλά παραμένουν, διότι πρέπει να συντονιστεί όλη αυτή η μεγάλη προσπάθεια, η οποία σαφόστατα θα είναι ολονύχτια, όπου μπορούν οι πυροσβέστες να πηγαίνουν κατά τόπους μαζί με τους εθελοντές, μαζί με τους αιμοδέτους πεζοπόρους, για να κάνουν το καλύτερο που μπορούν να κρατήσουν τη φωτιά σε σχετικό έλεγχο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Θωμάτα. Συλληπιτήριά του για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών εκφράζει ο Πρωθυπουργός.
2: Πρωθυπουργός, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και τον πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γήθιο. Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας που δίνουν μάχη στα πύρινα μέτωπα εν μέσω μιας σκληρής πραγματικότητας την οποία καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν.
1: Σε ευχαριστούμε. Δημήτρη, βαθιά συλληπιτήρια για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στην Κρήτη εκφράζει η πολιτική και πολιτική ηγεσία.
3: Την βαθιά του θλίψη για το θάνατο των δύο πυροσβεστών εκφράζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.
4: Η απώλειά τους μας υπενθυμίζει το βαρύ τίμημα που καταβάλουν καθημερινά όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προστατεύοντας την ανθρώπινη ζωή, το φυσικό περιβάλλον και την περιουσία των πολιτών.
3: Την οδύνη τους εκφράζει σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος.
5: Οι γυναίκες και οι άντρες του πυροσβεστικού σώματος δίνουν καθημερινά μια δύσκολη μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος, συχνά με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής.
6: Με αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης υπηρέτησαν μέχρι την τελευταία στιγμή την αποστολή τους, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές και περιουσίες πολιτών.
3: Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους των δύο πυροσβεστών, τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
7: Η πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες των εκλειπώντων και σε όλους τους ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος με ουσιαστική στήριξη, μέρημνα, προστασία και αναγνώριση της επικίνδυνης αποστολής τους.
3: Ειλικρινή συλληπιτήρια εκφράζουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Οι συνθήκες που δίνουν τη μάχη πυροσβέστες και ο λαός στα μέτωπα των πυρκαγιών γίνονται ακόμα πιο δύσκολες λόγω των τεράστιων κενών στο αναγκαίο μόνιμο προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος σε υποδομές και αναγκαίο εξοπλισμό.
4: Έστω και τώρα που είμαστε εν μέσω της πιο επικίνδυνης φάσης της αντιπυρικής περίοδου, η κυβέρνηση οφείλει να λάβει όλα τα μέτρα τα οποία δεν φρόντισε να λάβει έγκαιρα.
9: Οι ήρωες πυροσβέστες ηλικίες μόλις 23 και 27 ετών έδωσαν τη ζωή τους στην πρώτη γραμμή μαχόμενοι με αυταπάρνηση για να προστατεύσουν ζωές, περιουσίες και τη γη μας. Η θυσία τους συγκλονίζει ολόκληρο τον ελληνικό λαό.
6: Η μνήμη των ανθρώπων που θυσιάζονται στην πρώτη γραμμή επιβάλλει αλήθεια, λογοδοσία και ουσιαστικά μέτρα, ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχες τραγωδίες.
10: Οι δαπάνες για τον εξυγχρονισμό των πήγαιων και νεαρίων μέσων στην πυροσβεστική είναι πολύ περιορισμένες. Και αυτά, τώρα δεν ξέρουμε ποιες είναι οι συγκεκριμένες συνθήκες κατά από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο αυτοί πυροσβέστες.
1: Να δούμε το χρονικό της πυρκαγιάς στο Νότιο Ρέθυμνο που έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες.
11: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: 12 από φορ, εξωπραγματικές καταστάσεις, ο αέρος τροπιλίζεται, η φωτιά είναι μέσα στο χωριό.
1: Ναι, κρύα βρύση πήγε μέσα στα σπίτια, έφτασε μέχρι το παλιό σχολείο. Απογοητευτικό να μην βλέπεις έναν αέριο μέσο να έχει έρθει τόσες ώρες που η φωτιά κατακαίει τα πάντα.
2: Πλώτα σκάφη του λιμενικού σώματος απεγκλώβησαν συνολικά 29 άτομα. 712 απεστάλησαν σε κατοίκους και παραθεριστές της ευρύτερης περιοχής για να απομακρυνθούν σε ασφαλή σημεία. Στην ολονύχτια μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 40 οχήματα, υδροφόρες του Δήμου Αγίου Βασιλείου και μηχανήματα έργου.
3: Φωτιά έχει ξεσπάσει και στον Αθερινό Λακκό Σιτίας. Να συνδεθούμε αμέσως με την περιοχή και τον Ιάσονα Ταβλά. Λοιπόν, θα πάμε στην Πέγκυ Μπρούσαλη στο Γήθιο, γιατί ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής βρέθηκε νεκρός, Πέγκυ, από παθολογικά αίτια. Ναι, μεν στο επιχειρησιακό μέτωπο, αλλά σε ένα σημείο όπου δεν έκαιγε φωτιά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, βλέπαμε τώρα την Ελένη Μπουγά για να μας δώσει ρεπορτάζ από ένα άλλο πύρινο μέτωπο. Να πάμε όμως στο πλωμάρι της Λέσβου, όπου μας περιμένει η Δήμητρα Λαχουρή, για να δούμε την άλλη φωτιά που είναι σε εξέλιξη. Είναι μια φωτιά η οποία ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή με δύο μέτωπα, τα οποία, Δήμητρα, είναι πολύ κοντά στον οικισμό.
4: Η φωτιά καίει από το μεσημέρι στην περιοχή σε δύο μέτωπα. Θα έλεγα ότι δύο φωτιές αγκαλιάζουν τον οικισμό του πλωμαρίου. Καίει μέσα σε χαράδρα. Θα πρέπει να σας πω ότι δεν βοηθούν οι καιρικές συνθήκες. Η ένταση των ανέμων ενισχύεται συνεχώς. Το βράδυ θα φτάσει τα 8 και 9 μποφόρ. Αυτή τη στιγμή ενεργούν μόνο οι επίγειες δυνάμεις, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία. Διότι στα σημεία που βλέπετε που καίει η φωτιά, εκεί απέναντι στο βουνό, δεν είναι εύκολο, δεν υπάρχει οδικό δίκτυο και άρα οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν να προχωρήσουν στην κατάσβεση. Σε αρκετέ, εκείνο που λένε και οι πυροσβέστες και οι εθελοντές, είναι ότι ενώ σε αρκετά σημεία είχαν σβήσει την φωτιά, έχουμε συνεχείς αναζωπυρώσεις. Η φωτιά καίει κυρίως ελιές και δασική έκταση. Πριν ολοκληρώσει τη ρήψη, την τελευταία ρήψη νερού, το ελικόπτερο είχε αναφέρει ότι είδε διάσπαρτες εστίες και προς το μεγαλοχώρι. Η νύχτα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη για το έργο των πυροσβεστών αλλά και των εθελοντών, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα κατάσβεσης και οι άνεμοι είναι ιδιαίτερα ισχυροί.
3: Είναι και το δύσκολο τοπίο της περιοχής, όπως μας το υπογράφει, όπως μας το περιγράφεις, αλλά και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν και δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τώρα θα πάμε στην Ελένη Μπουγά, την οποία είχαμε δει νωρίτερα, για να μας πει ποια είναι η κατάσταση στην Πάρο, που πια δεν φαίνεται, Ελένη, να υπάρχει ένα ενεργό μέτωπο.
5: Αντριάννα, από το πρωί δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην περιοχή. Ωστόσο, τώρα το βάρος τυχόν αναζωπυρώσεων πέφτει στην κατάσβεσή τους από 80 και πλέον, αν μπορούμε να διορθώσουμε λίγο την επιστροφή μου, από τους 80 και πλέον πυροσβέστες και τις 4 ομάδες πεζοπόρων, δασοκομάντος, που θα χρειαστεί να συνδράμουν εφόσον έχουμε αναζωπυρώσεις μέσα στη νύχτα. Πρέπει να σου πω ότι στην περιοχή του Φάρακα που βρισκόμαστε και στην πλαγιά που δεν μπορείτε να δείτε απέναντί μου, εγώ βλέπω κάποια μικρά καντιλάκια, κάποιες εστίες αυτή τη στιγμή. Και μέχρι να πέσει το σκοτάδι είχαμε συνεχείς ρήψεις από τα εναέρια μέσα, γιατί ήταν διαρκής και οι αναζωπυρώσεις που σημειώνονταν. Της μεγάλης πυρκαγιάς, να πούμε, που ξέσπασε χθες το μεσημέρι και απείλησε 9 οικισμούς. Σε πολλούς από αυτούς που έχουμε και πλάνα κάνει, είχε φτάσει μέχρι τις αυλές των σπιτιών. Ωστόσο, και πριν ακόμη αποτιμηθεί η καταστροφή που άφησε πίσω της αυτή η μεγάλη πυρκαγιά, πέραν της οικολογικής, Αντριάννα, γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή ότι δεν έχει καεί κάποια οικία, έχουν καεί αποθήκες, όπως επίσης και μια ακτινοτροφική μονάδα. Να σου πω ότι νωρίτερα, πριν από ένα 2 ώρο περίπου, από το Φάρακα που βρισκόμαστε με τον Αλέξη Πόνσε και σε απόσταση περίπου 4 με 5 χιλιόμετρων πίσω από το βουνό, στη Μονή των Αγίων Θεοδόρων, κοντά Στη Μονή των Αγίων Θεοδόρων υπήρξαν δύο νέες εστίες φωτιάς, οι οποίες κατασβέστηκαν άμεσα. Δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, μας λένε όλοι και οι δυνάμεις και οι άντρες της πυροσβεστικής που βρίσκονται και επιχειρούν στα σημεία όπου ξεσπούν μικρές εστίες φωτιάς. Θα είναι όλοι τους σε επιφυλακή κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, Ατριάννα.
3: Ελένη Μπουγά, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια νύχτα αγωνίας πέρασαν οι κάτοικοι 10 οικισμών στην Πάρο που έβλεπαν τις φλόγες πότε να πλησιάζουν στα σπίτια τους και πότε να απομακρύνονται αναλόγως με τη φορά των ανέμων. Και ενώ οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούσαν να σηκώσουν ένα τείχος προστασίας, αγροτοδασικές εκτάσεις έγιναν στάχτη, ενώ πολλά ζώα απανθρακώθηκαν.
2: Με το πρώτο φως της ημέρας οι εικόνες από την Πάρο είναι αποκαρδιωτικές. Στο διπορικό του Earth News αποτυπώνεται το μέγεθος της καταστροφής. Στάχτη και καμένες αγροτοδασικές εκτάσεις.
6: Έφτασε μέχρι την αυλή από το σπίτι του παππού, ευτυχώς δεν το έκαψε.
5: Ολονύχτια ήταν η μάχη των δυνάμεων της πυροσβεστικής να θέσουν υπό τη φωτιά, η οποία σε πολλές περιπτώσεις έφτασε μέχρι τα σπίτια, όπως εδώ στο Φάραγκα που έφτασε μέχρι την αυλόπορτα.
7: Flames everywhere, and we had to get out and managed fortunately to get out with our pets.
8: Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη σχέση με το βράδυ, 2.30 ώρα που κατάγει πάρα πολλές περιοχές του νησιού, ειδικά στη νότια Πάρο, στην νότια της Αγκεριάς. Τώρα έχουν σβηστεί όλα τα μέτωπα, υπάρχουν κάποιες μικρές αναφλέξεις, αλλά επιχειρούν ελικόπτερα, καναντέρ και ευελπιστούμε ότι σήμερα θα είναι μια καλύτερη μέρα.
2: Τεράστια είναι και η οικολογική καταστροφή στο νησί. Σύμφωνα με την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, στις καμένες εκτάσεις εντοπίστηκαν σκύλοι απανθρακωμένοι στις αλυσίδες τους, άλλοι δεμένοι σε λιωμένα πλαστικά βαρέλια εξοχικής κατοικίας, ενώ δύο κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις καταστράφηκαν ολοσχερώς με ζώα που δεν πρόλαβαν να διαφύγουν.
9: Δυστυχώς οι πολίτες μας επιλέγουν συνειδητά να αφήνουν αλυσοδεμένα τα σκυλιά τους μέσα στον χώρο του κτήματός τους και άρα στην περίπτωση της πυρκαγιάς να έχουν καεί συνολικά 6 δεσποζόμενα ζώα.
2: Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι της Τρίτης από χώρο απορριμμάτων. Λόγω των δυνατών ανέμων επεκτάθηκε σε ολόκληρη την κορυφογραμμή. Ανερά Τζάκα, Μάρια, Αγκεριά, Φάραγκας και Τρυπητή παραδίδονται στις φλόγες. Η Σοφία Ορφανού με την κάμερα του Earth News μεταφέρει τις πρώτες εικόνες από το σημείο.
10: Βρισκόμαστε στο δρόμο προς το Καμάρι και θα σας δείξουμε και τη σχετική εικόνα καθώς συνεχίζονται οι ρήψεις στο σημείο από Καναντέρ και άλλες δυνάμεις της πυροσβεστικής.
2: 15 εναέρια μέσα, υδροφόρες, μηχανήματα έργου και εθελοντές συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.
11: Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά η οποία ξεπίδησε μέσα από χώρο απορριμμάτων και επεκτάθηκε προς το νότιο μέτωπο της Πάρο και για το λόγο αυτό έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση, επήγαινε και ένα αέριο μηνάμεν. Δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να μην ξεφύγει η πυρκαγιά.
2: Το βράδυ ήταν εφιαλτικό με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις διάσπαρτες εστίες και τις αναζωπυρώσεις. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 εστάλησαν σε κατοίκους, καλώντας τους να απομακρυνθούν για λόγους ασφαλείας. Συνολικά 10 οικισμοί εκενώθηκαν. Κάτοικοι στις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι, Άσπρο Χωριό, Αγκεριά, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους.
12: Έχουν ξανακαεί εδώ από κάτω πάλι άλλη μια φορά πριν 2 χρόνια, αλλά ευτυχώς. Ήταν χαμηλή η βλάστηση και τη σβήσανε.
2: Η ώρα είναι 8 το βράδυ και η πυρκαγιά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο. Από τους ανέμους που έχουν ενισχυθεί, δημιουργούνται συνεχώς νέα μέτωπα φωτιάς.
13: Έχουμε αναζωπυρώσεις. Αυτή τη στιγμή, εγώ είμαι στο Φάραγκα. Έχει φωτιά, έχει εστίες ακόμα και τα αεροπλάνα επιχειρούν.
2: Στην περιοχή παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις.
3: Φωτιά έχει ξεσπάσει και στον αθερινό λακκό της Σιτίας. Ο Ιάσονα Σταυλάς θα μας πει την κατάσταση που επικρατεί τώρα, Ιάσονα.
14: Καλό σας βράδυ. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση η φωτιά έχει περάσει μέσα στο εργοστάσιο του Αθερινόλακου, το οποίο ευτυχώς δεν λειτουργεί για να δώσει ρεύμα στην περιοχή, οπότε δεν θα έχουμε κάποια διακοπή στο ελεκτρικό ρεύμα. Ωστόσο έχουν καεί κάποιες μονάδες, κάποιες καταστάσεις του εργοστασίου. Η φωτιά έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο. Πάνω από τη φωτιά, από το μέτωπο αυτό, σε μια απόσταση περίπου 4 χιλιόμετρων ευθεία, είναι το χωριό Αγία Τριάδα, είναι ο Χαντράς, είναι η Ζήρος,
15: Δεν μπορώ να πω ότι έχει επαρκείς δυνάμεις αυτή τη στιγμή, διότι οι περισσότερες προεδρικές δυνάμεις από όλο το νησί είναι στο Ρέθυμνο. Οπότε δίνει μια μεγάλη μάχη ο κ. Καρετζής, ο διευθυντής των προεδρικών δυνάμεων εδώ στον Ολοσυνθείο. Στο παρόν έδωσε και ο αντιπερθυνδιάρχης ο Γιάννη Ανδρουλάκη, αλλά και ο βασιλιάρχης ο Μανώλης ο Κουδουμάς, όπου έλεξαν την περιοχή, προσπάθησαν να δώσουν.
3: Άσονα, απειλούνται σπίτια, έχει σπίτια κοντά στο εργοστάσιο, απειλούνται. Ή είναι μακριά.
15: Εντάξει, το χωριό έχει 30, είναι 5 χιλιόμετρα απόσταση. Έχω ο Αθερνόλαγος από κάτω, ο Γούδωνας από κάτω, ένας άλλος οικισμός, είναι άλλα 3 χιλιόμετρα. Χρειάζεται δυνάμεις για να κόψουν τις φλόγες. Το μέτωπο είναι μεγάλο. Ναι, έχουμε χαμηλή βλάστηση, αλλά έχουμε πάρα πολύ αέρα. Έχουμε πολύ δυνατές ρηπές αέρα. Νωρίτερα κάηκαν δύο άνθρωποι πυροσβεστικής. Είχαμε και εγκάβματα ευτυχώς ελαφρά σε δύο πυροσβέστες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο να καλά στην υγεία τους, δεν κινδυνεύουν δηλαδή. Είναι αυτές οι δυνάμεις που είναι, που δεν ξέρω πόσο ακριβές, γιατί έχουμε την ενίσχυση, αλλά ουσιαστικά οι περισσότερες δυνάμεις έφυγαν νωρίτερα για να πάνε στο Ρέθυμνο. Οπότε προσπαθεί η Σιτία και η Ιερά Πέτρα και ο Νικόλαος, ό,τι έχει μείνει, να δουλέψει εδώ μαζί με ιδιώτες που έχουν υδροφόρες. Υπάρχει μια υδροφόρα του Δήμου Σιτίας η οποία είναι πάνω στην Αγία Τριάδα και περίπτωση που χρειαστεί. Έχει πέσει λίγο αέρας, αλλά οι ρηπές είναι που είναι το πρόβλημα.
3: Οι πυροσβέστες που έχουν τραυματιστεί ελαφρά, σωστά.
15: Ναι, έχουν εγκάβματα στο πρόσωπο από ό,τι έμαθα ο ένας και άλλος στα χέρια. Αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα.
3: Με εγκάβματα λοιπόν οι δύο πυροσβέστες.
15: Οι εικόνες που στείλαμε. Οι φλόγες έχουν κατέβει στο κομμάτι του Αθρινόλακου, όσο γνωρίζουν την περιοχή.
3: Ιάσονα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για να πάμε στη μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Τυράσκη, γιατί βλέπουμε ότι όλο το πρόβλημα στα πυρήνα μέτωπα ενισχύεται και γίνεται διαρκώς μεγαλύτερο λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στις περιοχές αυτές. Άνεμοι που, όπως ακούσαμε, φτάσαν και τα 10 μποφόρ. Ποια είναι η πρόγνωση για τις επόμενες ώρες στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά συνολικά και για αύριο?
16: Μια δύσκολη νύχτα η απόψινη και μια ακόμη πιο δύσκολη μέρα θα είναι η αυριανή. Αυτή τη στιγμή έχουμε γενικά ανέμους στο μεγαλύτερο τμήμα του Αιγαίου, οπότε και στις περιοχές της εν λόγω που έχουμε τις φωτιές, που φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ σαν μέση ένταση του ανέμου. Στην περιοχή της Κρήτης ειδικά, η Κρήτη είναι μια περιοχή που με το βοριά έχουμε εντάσεις ανέμου εκεί μεγαλύτερες στην ξηρά από ό,τι στη θάλασσα. Και εντονότατες ρήπες ανέμου, οπότε εκεί είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Δυστυχώς τα προγνωστικά μας στοιχεία μας δείχνουν ότι μέσα στη νύχτα δεν θα έχουμε εξασθένηση. Είναι οι πρώτες μέρες του Μελτεμιού δυστυχώς και δεν θα έχουμε ιδιαίτερη πρακτικά δεν θα έχουμε εξασθένηση μέσα στη νύχτα.
3: Στις ίδιες περιοχές αύριο, για να καταλάβουμε αν θα μπορέσουν με το πρώτο φως της μέρας να επιχειρήσουν και τα ενέργεια μέσα ή αν θα είναι θυελώδης η άνεμη.
16: Δύσκολο. Κυρίως στην περιοχή της Κρήτης που έχουμε αυτές τις τόσο έντονες ρηπές θα είναι πολύ δύσκολο, γιατί αύριο περιμένουμε επιπλέον ενίσχυση του ανέμου. Δηλαδή να φτάσουμε, η γενική εικόνα θα είναι ένα οχτάρι γεμάτο μέσα στο Αιγαίο και βέβαια στην περιοχή της Κρήτης και λίγο ακόμα υψηλότερα σαν μέση τιμή. Με τις ρηπές να φτάνουν βέβαια σε πολύ πολύ, πολύ υψηλά επίπεδα. Οπότε είναι πραγματικά δύσκολα τα πράγματα. Είναι πολλές οι περιοχές που επηρεάζονται από αυτόν τον τόσο έντονο άνεμο. Είναι ένα Μελτέμι που επηρεάζει πρακτικά όλο το Αιγαίο. Τα ανατολικά, υπηρετικά, πρακτικά τη μισή Ελλάδα. Είναι μια κατάσταση αρκετά δύσκολη και αύριο δεν θα γίνει καλύτερη. Δυστυχώς θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το Σάββατο για να δούμε μια ουσιαστική εξασθένιση των ανέμων, που και πάλι δεν θα είναι πλήρης, αλλά θα είμαστε σαφώς σε καλύτερη κατάσταση.
3: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Όπως είπαμε νωρίτερα, ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής στο Γήθιο βρέθηκε νεκρός από παθολογικά αίτια. Πέγγι Μπρούσαλη ήταν στο μέτωπο της επιχείρησης, ήταν όμως ένα σημείο όπου δεν έκυγε φωτιά.
17: Ήταν 15 χιλιόμετρα περίπου από το σημείο που υπήρχε η φωτιά, Ανδριάνο, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, μιλάμε για την περιοχή Αγερανού. Δυστυχώς, 27 ετών ο υποδιοικητής της υπηρεσίας Γηθίου, υποπυραγός στο βαθμό, βρισκόταν εκεί στο πεδίο. Θα μάθουμε ακριβώς πώς ακριβώς συνέβη το δυσάρεστο αυτό γεγονός, τραγωδία αυτή που έχει πέσει στην περιοχή. Νεκρός από παθολογικά αίτια είναι η πρώτη εικόνα. Τον αναζήτησαν οι συνάδελφοί του και τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του, όπως είπαν χαρακτηριστικά. Ειδοποίησαν το κέντρο υγείας Γηθίου, ασθενοφόρο τον παρέλαβε, εκεί μεταφέρθηκε, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με τους συναδέλφους, ήταν ένας αξιωματικός, νέος, ιδιαίτερα ευθυνήρητος, καταρτισμένος, αλλά και εξαίρετος, Ανδριάννα.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πέγγι. Με μηνύματα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το ακριτικό Αγαθονήσιο, όπου συνομίλησε με ένστολους, ενώ αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό και στα κυκλώματα διακινητών. Σε συζήτηση με κατοίκους του νησιού, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 και πρότεινε να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης.
18: Με φόντο τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο φυλάκιο του Αγαθονησίου, ο Πρωθυπουργός από το βορειότερο άκρο του 12ανησιακού συμπλέγματος εκπέμπει μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης.
19: Έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες. Και είναι ξεχωριστή τιμή για μένα να βρίσκομαι πίσω από αυτήν την πολύ όμορφη και μεγάλη ελληνική σημαία, η οποία κυματίζει υπερήφανη. Στέλνουμε συνεχώς ένα ενεργητικό μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας, αλλά και πολύ μεγάλης εθνικής αυτοπεποίθησης.
18: Ο κύριος Μητσοτάκης συνομίλησε με τους ενστόλους, τους οποίους ευχαρίστησε για την αδιάκοπη προσφορά τους.
20: Χωριά μας, διακρίνουμε την ίσο Σάμμο με τη βραχονισίδα Σαμιοπούλα.
18: Νέο πρωθυπουργικό σήμα για το μεταναστευτικό και τα κυκλώματα των διακινητών.
19: Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης. Την κερδίζουμε στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους.
21: Το βαστό γερά σταθερή πορεία.
18: Οι ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του κυρίου Μητσοτάκη σε συγκέντρωση πολιτών.
22: Είναι προσωπική μου δέσμευση ότι θα σας φτιάξω το λιμάνι. Θα έχουμε εκλογές στην άνοιξη του 27 και δικιά μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε όσο περισσότερες εκκρεμότητες μπορούμε, αλλά να σκεφτούμε και να σχεδιάσουμε το μέλλον.
18: Ο Πρωθυπουργός πρότεινε να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, με δωρεάν αντικατάσταση όλων των δημοτικών και ιδιωτικών οχημάτων και με την παράλληλη εγκατάσταση σταθμών φόρτισης. Επισκέφθηκε επίσης το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
3: Πάνω από 1 εκατομμύριο πρόστιμα επέβαλε η ΑΔΕ για χιλιάδες φορολογικές παραβάσεις σε τουριστικές περιοχές και 48 λουκέτο σε 8 επιχειρήσεις. Πάμε στη Ραλού Αλεξοπούλου να μας πει για αυτό το νέο χτύπημα της ΑΔΕ.
23: Το οποίο πραγματοποιήθηκε, Ανδριάννα, μόλις σε μία εβδομάδα. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το διάστημα από 20 έως 26 Ιουλίου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε σε επιτόπιους ελέγχους σε διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων που σχετίζονται με την παροχή τουριστικού προϊόντος και διαπίστωσε ότι στους 2.752 ελέγχους που έκανε σε 732 επιχειρήσεις κατεγράφησαν παραβάσεις, ένα ποσοστό που αγγίζει σχεδόν το 37%.
3: Ναι.
23: Ακριβώς. Τα πρόστιμα που επιβλήθησαν ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ, 48 ορολουκέτο σε 8 επιχειρήσεις, σε ένα εστιατόριο στο λιμανάκι της Νάουσας, σε μια επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων και τουριστικών επιχειρήσεων, άλλη μία στην Πάρο, μία τουριστική επιχείρηση και καφετέρια στην Κέρκυρα, 2 επιχειρήσεις στο Φαλιράκι της Ρόδου, 2 στην Αίγινα και σε μία ακόμα στην Πρέβεζα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ. Από μία απλή υπεύθυνη δήλωση αντικαθίστανται 25 δικαιολογητικά που όφυλαν μέχρι σήμερα να προσκομίσουν οι πολίτες για τις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες. Το μέτρο θα απλοποιήσει τουλάχιστον 1.000 διαδικασίες και θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση 42,5 εκατομμυρίων δικαιολογητικών σε ετήσια βάση.
24: Λιγότερες φουρές, λιγότερη γραφειοκρατία και μία μόνο υπεύθυνη δήλωση που θα αντικαταστήσει δεκάδες πιστοποιητικά φέρνει η νέα παρέμβαση της κυβέρνησης για τις συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με το δημόσιο. Από την επεξεργασία των στοιχείων που είναι καταγεγραμμένα στο Μητρό Διοικητικών Διαδικασιών, το γνωστό μύτος προκύπτει ότι απλοποιούνται περισσότερες από 1.000 διαδικασίες, καθώς 25 από τα πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά δεν θα χρειάζονται πλέον να τα αναζητά ο ίδιος ο πολίτης.
25: Πρόκειται για μια πολύ σημαντική μεταρρυθμιστική τομή. Ο νόμος για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη απλοποιεί το 40% των διαδικασιών, χίλιες από τις 2.500 περίπου διαδικασίες απλοποιούνται.
24: Αντί οι πολίτες να προσκομίσουν έγγραφα που υπάρχουν ήδη στις βάσεις δεδομένων του δημοσίου, θα υποβάλουν μία απλή υπεύθυνη δήλωση και οι ίδιες οι υπηρεσίες θα αναζητούν και θα διασταυρώνουν τα στοιχεία ηλεκτρονικά. Η αλλαγή αφορά συνολικά 32 δημόσιους φορείς, ενώ σύμφωνα με την κυβέρνηση θα εξοικονομούνται κάθε χρόνο περίπου 42,5 εκατομμύρια δικαιολογητικά.
0: Ένα σημαντικό βήμα προς τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.
24: Στη λίστα βρίσκονται δικαιολογητικά που ζητούνται σχεδόν καθημερινά, όπως το αντίγραφο ποινικού μητρώου που απαιτείται σε 293 διαφορετικές διαδικασίες, ο τίτλος σπουδών σε 275, η φορολογική ενημερότητα σε 158 και η ασφαλιστική ενημερότητα σε 113 διαδικασίες.
1: Το πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών ήταν απαραίτητο για την κήρυξη μιας ιδιόγραφης διαθήκησης κυρίας, για να υποβληθεί, να συμπληρωθεί η δήλωση φόρου κληρονομιάς.
24: Στην πράξη, κάποιος που υποβάλλει αίτηση για σύνταξη λόγω θανάτου δεν θα χρειάζεται πλέον να συγκεντρώνει ληξιαρχικές πράξεις γάμου και θανάτου ή πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών, καθώς αυτά θα αντικαθίστανται από μία υπεύθυνη δήλωση.
3: Με αμύωτη ένταση μένονται τα πύρινα μέτωπα σε Γαλλία και σε Ισπανία, με τον καύσωνα να επιστρέφει τις επόμενες μέρες και στις δύο χώρες. Το έργο των πυροσβεστών θα γίνει ακόμα πιο δύσκολο, την ώρα που οι εκενώσεις πληθυσμών συνεχίζονται.
4: Την ώρα που περισσότεροι από 2.000 πυροσβέστες προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο το μέτωπο του Μπορντό, ο καύσωνας και οι ισχυροί άνεμοι επέστρεψαν, υπονομεύοντας τις άοκνες προσπάθειές τους. Οι πυροσβέστες παρακολουθούν σπιθαμή προς πιθαμή, ακόμη και στο υπέδαφος, για ενεργές αιστείες που θα μπορούσαν να αναζωπήρωσουν μέτωπα που τέθηκαν υπό έλεγχο.
5: Δεν πιστεύω πολύ στην ερώτηση της φατίγης. Δεν με λέω τώρα τότε ότι θέλω να με ρεπόζω. Ξέρω ότι υπάρχει πολύ δουλειά να κάνει. Οπότε, πάμε. Πάμε.
4: Εθελοντές με κουβάδες προσπαθούν να προστατεύσουν τα χωριά γύρω από τον Μπορντό.
6: C'est dur, c'est vraiment très très dur, parce que ben, nous on n'a pas beaucoup de moyens. On essaye d'aider les gens comme ils peuvent avec le peu de moyens, mais on ne veut pas que notre village brûle en fait.
4: 60.000 εκτοπισμένοι πολίτες πήραν άδεια να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Κάποιοι από αυτούς ήρθαν αντιμέτωποι με την απόλυτη καταστροφή των κοινοτήτων τους, των αναμνήσεών τους.
7: Pas mal de souvenirs qui se sont accumulés dans cet endroit. Et là, se dire que 7 ans de vie, tout a disparu en l'espace de même pas 2 heures, c'est inimaginable quoi. Enfin...
4: Την ίδια ώρα δόθηκε εντολή εκένωσης βορειότερα στο Λακανό, δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Από την Πέμπτη έχουν προσαχθεί 11 ύποπτοι σε σχέση με τα αίτια της φωτιάς στη Ζιρόντ. 2 έχουν φυλακιστεί, μεταξύ τους και ένας έφηβος 15 ετών. Εικόνες απόλυτης καταστροφής αντικρίζουν και οι κάτοικοι των περιοχών που επιλήγησαν περισσότερο από τα πύρινα μέτωπα της Άβυλα και της Μαδρίτης στην Ισπανία.
26: Porque esta catástrofe es imposible ya soportar esto de que yo tenía que estar. No tengo dinero, no tengo documentos, no tengo de la casa. Todo se ha quedado ahí en la habitación.
4: Οι πυροσβέστες σταθεροποίησαν την περίμετρο των μετώπων, όμως οι ντόπιοι προβληματίζονται για το πώς μπορεί να αποτραπεί παρόμοια καταστροφή στο μέλλον.
27: Lo que tenemos que hacer es dejar a la gente de los pueblos que conocen debido a sus ancestros que realmente puedan ser los bosques limpiados, ¿no? Ahora esto es incontrolable.
4: Ο Ισπανός Πρωθυπουργός μίλησε για κρίσιμες ώρες εν ώψη του καύσωνα.
28: Ahora mismo se está en una tarea de contención del incendio y también de refresco, entre otras cosas para evitar el que pueda haber cualquier reinicio.
4: Την ίδια ώρα στη Μούγλα της νοτιοδυτικής Τουρκίας οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με μεγάλη δασική πυρκαγιά. Η φωτιά ξεκίνησε σε αγροτική έκταση, ενώ οι αρχές διέταξαν την προληπτική εκένωση νοσοκομείου.
3: Ελβίρα Κρίθαρη, οι φλόγες μάχονται ακόμα, δίνουν μία μάχη πραγματική οι πυροσβέστες και στην Τουρκία και ειδικά στις περιοχές στη Μούγλα και στην Ατάλεια, όπως ακούσαμε νωρίτερα στο βίντεο.
2: Αντριάννα, μέσα στη μέρα είχαμε 6 μεγάλα μέτωπα σε διαφορετικά σημεία της επικράτειας. Ορισμένα από αυτά έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Βρίσκονται ακόμα ενεργά, είναι ακόμα ενεργά τα μέτωπα στο Βορρά, στο Μπαλίκεσιτ και το Τσανάκαλε, στο Νότο, στη Μούλα και στην Ατάλεια, εκεί που επιχειρούν εκατοντάδες πυροσβέστες. Μάλιστα στη Μούλα ήδη από νωρίς το απόγευμα είχαμε πάνω από 500 πυροσβέστες εν αέρια και πήγε μέσα. Τώρα βέβαια αυτή τη στιγμή τα εναέρια μέσα έχουν σταματήσει την επιχείρηση, βέβαια, λόγω της νύχτας. Το μέτωπο είναι ενεργό ακόμα. Έχουν γίνει προληπτικές εκενώσεις οικισμών. Έχει πλησιάσει η φωτιά σε οικισμούς. Έχουν ζητηθεί ενισχύσεις και από εδώ, από την Κωνσταντινούπολη, από πυροσβεστικές δυνάμεις Κωνσταντινούπολης. Είναι μια μεγάλη νύχτα αυτή και για την Τουρκία, βέβαια. Ο πρόεδρος Ερντογάν νωρίτερα σε ομιλία του είπε ότι δύο από τα εναέρια μέσα έχουν δοθεί σε Γαλλία και Ισπανία για την αντιμετώπιση των εκεί πυρκαγιών. Βέβαια πρότεινε μέσα τα οποία τρόπους βάσει των οποίων οι πολίτες θα μπορούσαν να αποφύγουν την πρόκληση πυρκαγιών. Βέβαια αυτά δεν είναι αρκετά. Εδώ όπως και στην Ελλάδα έτσι και στην Τουρκία, σε αυτά τα οικοσυστήματα μια κεντρική στρατηγική πρόληψης είναι απαραίτητη, Αντριάννα.
3: Σε ευχαριστούμε, Ελβίρα. Διευρυμένη συνάντηση 5+1 για το Κυπριακό, με πολύ καλή όμως προετοιμασία, προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά την κοινή συνάντησή του με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στη Λευκοσία. Αντώνιο Κουντέρες, κατά τη διήμερη επισκέψή του, επιχείρησε να βολιδοσκοπήσει τα περιθώρια τα οποία υπάρχουν για επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό.
8: Χωρίς να γεφυρωθούν ακόμη ουσιαστικές διαφορές για την επανέναρξη συνομιλιών για το Κυπριακό, ο Αντώνιο Γκουντέρες κατάφερε να διατηρήσει τη διαδικασία του διαλόγου σε κίνηση. Το ταξίδι του στην Κύπρο ολοκληρώθηκε με συμφωνία όλων των πλευρών για νέα συνάντηση 5+1, χωρίς όμως να καθοριστεί η ημερομηνία. Θα προηγηθεί προετοιμασία στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, στη μεθοδολογία και στην ουσία του Κυπριακού, όπως ο ίδιος τόνισε.
9: I don't want to have more 5+1 meetings without results. I want a successful 5+1 meeting in order to pave the way for a solution to be achieved.
8: Η πρώτη αποτίμηση είναι συγκρατημένα θετική. Δεν υπήρξε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, δημιουργήθηκε όμως συγκεκριμένο επόμενο στάδιο με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Ολγκίν να συνεχίζει τις επαφές και τις δύο πλευρές να δεσμεύονται ότι θα εργαστούν για την προετοιμασία της διάσκεψης. Μιλώντας αργότερα, ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρακτήρισε θετική τη συμφωνία για τη νέα διάσκεψη, τονίζοντας το ρόλο που πλέον έχει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και υπογραμμίζοντας ότι οι συνομιλίες δεν θα αρχίσουν από μηδενική βάση.
10: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα να γνωρίζουμε από πού ξεκινούν, από ποιο σημείο ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις. Το διαπραγματευτικό και κειμένο μέχρι και το Trans Montana. Και να σας θυμίσω ότι αυτό το σημείο αναφέρεται και στα 4 σημεία που είχε πρώτο αναφέρει ο κύριος Ερχουρμάν μετά που ανέλαβε την ηγεσία των Τουρκοκυπρίων.
8: Ο Τιφάν Ερχουρμάν χαρακτήρισε την επίσκεψη σημαντική και θετική, δηλώνοντας περισσότερο αισιόδοξο από πριν. Επανέλαβε ωστόσο ότι δεν επιθυμεί συνομιλίες ή μια 5+1 μόνο για χάρη της διαδικασίας, αλλά μια προσπάθεια με σαφή μεθοδολογία, όπως είπε, και προοπτική αποτελέσματος. Θετικό και ξεκάθαρο ήταν το πρόσημο της Αθήνας. Στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου, επισημαίνει το Υπουργείο Εξωτερικών.
11: Η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνωρίζοντας τη σημασία διατήρησης της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί για το Κυπριακό τα τελευταία 2 και πλέον έτη, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλλει επικοδομητικά για μια επιτυχημένη άτυπη συνάντηση, ενθαρρύνοντας κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
12: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ίσο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701. ή 727-871-2507. Largo Blas. 1765 Clover Largo Road, Ισοφιλβάνη.
13: Παπαθανάσης προανήγγειλε μιλώντας στο Earth News ότι οι εξαγγελίες θα είναι δημοσιονομικά κοστολογημένες.
14: Αν ακούγαμε την αντιπολίτευση, η χώρα θα πήγαινε σε μνημόνια, πραγματικά σε μνημόνια, γιατί ειλικρινά δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ένα ανώτατο όριο δαπανών που δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε και αν το ξεπεράσουμε θα μπούμε σε περιπέτειες. Εμείς κρατάμε δυνάμεις, σοβαρή δημοσιονομική πορεία, γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός στην έκθεση Θεσσαλονίκης θα ανακοινώσει το πακέτο για το 2027.
13: Το ζήτημα της ακρίβειας που ροκανίζει τα εισοδήματα των εργαζομένων ιεραρχεί στην αντιπολιτευτική του ατζέντα το ΠΑΣΟΚ.
14: Βλέπουμε μια ακρίβεια η οποία συνεχώς μειώνει το εισόδημα, μια πολιτική εξαπάτησης πολύ μεγάλων μερίδων, είτε είναι οι συνταξιούχοι, είτε είναι οι δανειολήπτες, είτε είναι οι μισθωτοί. Και νομίζω ότι εκεί θα κριθεί η μάχη στα δύο ριζικά αντιπαραθετικά πολιτικά προγράμματα.
15: Υπάρχει δυνατότητα εκείνη η ώρα για τις μεσαίες, τις μικρές επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τη μικροεπιχειρηματικότητα να δουν περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητας και του εισοδήματος και προφανώς έχουμε πει πολλές φορές ότι η βασική κατεύθυνση δεν αλλάζει. Φοροελαφρύνσεις, μείωση βαρών, χωρίς όμως υπονόμευση
16: του δημοσιονομικού δρόμου της χώρας.
13: Κάλεσμα συστράτευσης απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης απίθυνε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ στη 46η επέτειο τιμής και μνήμης της φοιτήτριας Σωτηρίας Βασιλακοπούλου.
17: Τιμή για τη θυσία όλων όσων έδωσαν και τη ζωή τους ακόμα για να λάμψει το δίκαιο είναι η συνέχιση των αγώνων τους. Εργάτες, αγρότες, φοιτητές, όλοι μαζί, μπροστά, μια φωνή, μια γροθιά.
13: Πειρά κατά της κυβέρνησης και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
19: Μια χώρα η οποία προσελκύει 40 εκατομμύρια τουρίστες και 5 εκατομμύρια Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Είναι αλλοπρόσαλο αυτό, άδικο και τρελό.
20: Όταν εσύ επί του τζίρου μου παίρνεις 4% σημαίνει 15-17% επιβιβλών. Επί του τζίρου παίρνουν πνευματικά δικαιώματα από μαγαζάκια στο καφενέ του χωριού σας.
13: Ο πολιτικός υδράργυρος ανεβαίνει κατακόρυφα με τα θέματα πρώτης γραμμής να προκαλούν σφοδρές αντιπαραθέσεις.
3: Πάμε και πάλι στο Περικλή Κουκλάκη που βρίσκεται στη Κρία Βρύση στο Ρέθυμπλο για να δούμε πώς εξελίσσεται το πυρήνο μέτωπο.
21: Αντριάννα, πριν από λίγη ώρα είχαμε αναζωπήρωση στην πλαγιά που ήταν από πίσω μου, με ένα σημείο που οδηγεί ουσιαστικά στο χωριό με λαμπές. Δεν μπορεί να φανεί διότι η νύχτα αυτή τη στιγμή δεν το επιτρέπει. Είναι ακριβώς πίσω από την πλαγιά. Ενώ είναι πάρα πολλές οι μικρές εστίασεις λόγω και των σφοδρών ανέμων που εξακολουθούν και πνέουν μανιασμένοι στην τριγύρω περιοχή. Τα βουνά μπορεί να διακρίνει κανείς σε πολλά σημεία να υπάρχουν μικρές εστίες, διάσπαρτες, οι οποίες βέβαια δυνητικά που είναι επικίνδυνες για μεγαλύτερο μέτωπο φωτιάς σε σημεία που δεν έχει κάψει μέχρι τώρα στο πέρασμά της πύρινη λέλαπα. Αυτή την ώρα είναι εδώ ο περιφερειακός διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας και μαζί με τα στελέχη του σώματος καθώς και υπηρεσιακούς από την περιφέρεια Κρήτης κάνουν συντονιστικό επιτόπου για να δουν την πλήρη έκταση των μετώπων αυτή την ώρα. Περιμένουμε να δούμε σε τι θα καταλήξουν, πού θα κινηθούν δηλαδή οι δυνάμεις, ενώ έχει στηθεί και ένας σταθμός πρώτων βοηθειών με τη συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού που είναι εδώ εγκατεστημένη και καλούν οποιοδήποτε έχει κάποιο πρόβλημα, έχει μείνει εκτός οικίας, αντιμετωπίσει ζήτημα για την ασφάλεια και για την υγεία του, να τους απευθυνθεί έτσι ώστε να μπορούν να τους συνδράμουν. Με το πρώτο πρωινό φως καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε αυξημένες δυνάμεις από όλα τα σημεία του νησιού, ενώ για την ώρα παραμένουν δυνάμεις παντού έτσι ώστε να οριοθετήσουν όπως μπορούν, ακόμα και με πεζοπόρα τμήματα, την όποια εστίαση της φωτιάς.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Ολοκληρώθηκε το έργο αναβάθμισης και ανάδειξης της αρχαίας αγοράς των Αθηνών, αποδίδοντας στους επισκέπτες Χαραγιανοπούλου έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, πλήρως αναβαθμισμένο, ασφαλή και προσβάσιμο.
22: Ακριβώς, αποδίδεται εκ νέου στους πολίτες και στους επισκέπτες της Αθήνας ο αρχαιολογικός χώρος της αγοράς με προσβασιμότητα, κάτι που ήταν και ο κύριος άξονας από τους τέσσερις αυτής της παρέμβασης, ευέλικτος και πιο ασφαλής. Υπάρχουν νέες υποδομές, σύγχρονες διαδρομές, μέσα οπτικά για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, μέσα με τα οποία μπορούν να ενημερώνονται για το που βρίσκονται και τι συμβαίνει. Βρισκόμαστε εμείς τώρα στο νοτιοανατολικό τμήμα της περιοχής. Πίσω μου είναι ο νοτιοανατολικός ναός, ο οποίος μέχρι και πριν από λίγες μέρες δεν είχε αυτήν την εικόνα που βλέπετε, έγινε η αποκατάσταση και ανάδειξή του. Φτάσαμε εδώ, Ανδριάννα, από την ιστορική οδό των Παναθηναίων, η οποία αποκαταστάθηκε και συντηρήθηκε το αρχαίο λιθόστερο, το τμήμα το οποίο υπήρχε. Διαμορφώθηκαν συνολικά πολλές νέες διαδρομές περιήγησης, οι οποίες έχουν κατάλληλη κλίση και δάπεδο σταθερό με νέες ράμπες που εγκαταστάθηκαν και ειδικό αναβατόριο για αναπηρικά αμαξίδια, ενώ έχουν αναμορφωθεί πλήρως και οι χώροι υγιεινής στη ΣΤΟΑ του ΑΤΑΛ. Στο ευρύτερο πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη εμβληματικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων. Οι κολόνες που βλέπετε είναι νέα παρέμβαση και δεν υπήρχε η δυνατότητα ένας επισκέπτης να φτάσει μέχρι εδώ. Έχει αλλάξει όλη η εμπειρία της επίσκεψης στην αρχαία αγορά. Τα έργα αυτά ξεκίνησαν το 2023 και ολοκληρώθηκαν πριν από λίγες μέρες. Η επίσημη τελετή απόδοσης του έργου ολοκληρώθηκε πριν από λίγο σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Υπουργού.
0: Το Υπουργείο Πολιτισμού ολοκλήρωσε και παραδίδει ένα έργο που δεν περιορίζεται μόνο στη βελτίωση των υποδομών και στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών του χώρου. Αποκαθιστά την νοηματική ενότητα του ιστορικού τοπίου, αναδεικνύει τις σχέσεις των μνημείων μεταξύ τους και επιτρέπει στον επισκέπτη να αντιληφθεί πληρέστερα τη λειτουργία, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη διαχρονική εξέλιξη του κύριου δημόσιου χώρου της αρχαίας Αθήνας.
3: Βρετανός βουλευτής καταγγέλει απόπειρα εκφοβισμού από το γαλλικό ναυτικό όταν πολεμικό σκάφος έκανε άσκηση με πραγματικά πυρά στη μάχη, διακόπτοντας απρόσμενα τη συνέντευξη που παραχωρούσε πάνω σε αλλιευτικό σε κοντινή απόσταση. Η γαλλική πλευρά απορρίπτει την κατηγορία και δηλώνει ότι οι βολές ήταν στραμμένες σε ασφαλή κατεύθυνση.
1: Anyone who did cross the channel and arrive in Dover could be immediately deported within around about a week. Is that a warning shot towards us? I don't know.
5: 17 συνεχόμενοι πυροβολισμοί ακούγονται ενώ ο Βρετανός βουλευτής Chris Philp δίνει συνέντευξη στο BBC από το κατάστρωμα αλλιευτικού σκάφου στη μάχη.
1: Well, we were doing an interview on the back of the fishing boat and the French warship approached. It came very close. It was just a couple of hundred meters away from us. And as it passed the closest point of contact, they started firing. They weren't firing beforehand. They weren't firing afterwards. No warnings were given at any point.
5: Ο βουλευτής των συντηρητικών το θεώρησε απόπειρα εκφοβισμού.
1: So the way it made me feel is that this was an attempt at intimidation because they only shot when they were very at the closest point of approach to us.
5: Η Βρετανική κυβέρνηση απέφυγε να σχολιάσει το περιστατικό, ενώ οι γαλλικές αρχές έκαναν λόγο για προγραμματισμένη εκπαιδευτική άσκηση.
6: Αυτή η άσκηση δεν σχετίζεται με την παρουσία βρετανικού σκάφου στην περιοχή που βρισκόταν εκτός βεληνικού των πυρών. Οι μονάδες του γαλλικού ναυτικού διεξάγουν τακτικές εκπαιδευτικές ασκήσεις, ενώ η ατομική εκπαίδευση μάχης αποτελεί μέρος των συνήθων δραστηριοτήτων ενός σκάφου σε επιχειρήσεις.
5: Το επεισόδιο έρχεται σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις Λονδίνου-Παρισιού για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών μέσω της θάλασσας της μάχης.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται αύριο 9 παρατέταρτο την Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League. Στη συνέντευξη τύπου πριν από τον αγώνα, ο Αλέσιο Λύση εξέφρασε την ανυπομονησία του για τον τεμπούτο του στην Τούμπα και μίλησε με πολύ καλά λόγια για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε σήμερα την προετοιμασία του για την αυριανή ρεβάνς με την Πάξη. Το παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 9.30 το βράδυ.
7: Ο ΠΑΟΚ μετά το 3-2 του πρώτου αγώνα είναι το μεγάλο φαβόρι κόντρα στη Δυνάμο Κιέβου για πρόκριση στον επόμενο γύρο του Europa, με τους Ουκρανούς να κυνηγούν την έκπληξη στο καμίνι της Τούμπας. Προβληματισμό και πολλές σκέψεις δημιουργεί η απόφαση της UEFA να ορίσει Πολωνό διαιτητή για την εξαιρετικά κρίσιμη ρεβάνς με την Ουκρανική ομάδα.
18: Κωνσταντέλιας is able to do to show what he show every match, every training, because as a team back that helps him to be a better player.
23: Ο στόχος σίγουρα είναι να τα πάμε καλύτερα από την προηγούμενη, να προκριθούμε και να κοιτάξουμε το μέλλον μας.
7: Το πολύ μεγάλο μάτς αρχίζει σε 9 παρατέταρτο. Ο νέος Παναθηναϊκός του Τζέικοπ Νίστρουπ χτίζεται εξ αρχής με στόχο να βάλει ένα τέλος στην ομβρία 16 χρόνων χωρίς πρωτάθλημα. Παράλληλα όμως τρέχουν και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Conference που φέτος δεν έχουν μαξιλαράκι. Η ρεβάνς του 2-1 κοντά στην Πάξη εγκυμονεί πολλούς κινδύνους γιατί οι Ούγγροι έχουν έρθει για να τα παίξουν όλα για όλα. Το πολύ μεγάλο παιχνίδι αρχίζει σε 9.30.
24: I think it's
2: unrealistic to expect from my side towards the players that when you take what 10-12 players out, put maybe in 4 weeks, then we are in the same amount of players in. Then everything is not going to be perfect, but we need to find a way to get the results both in European games and when we start with the domestic games in the Greek league.
4: It's a great honor. To be honest, I was also a little bit surprised, but on the other side, it makes sense. I think as a person, I will be an example for the rest of the team.
9: Ο Γκούσταβο Σά έφτασε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του τερματοφύλακα Στέφανο Ορτέγκα, που θα αντικαταστήσει τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του από την Ένωση, ο Λόβρο Μάγερ αγωνίστηκε στο φιλικό της ΑΕΚ με τη Samsung Sport, στο οποίο η ελληνική ομάδα ιτήθηκε με 2-1.
10: Πρώτη ήττα για την ΑΕΚ στα φιλικά με σκορ 1-2 υπέρ της Samsung Sport. Η Ένωση βρήκε πρώτη τον γκολ με εξαιρετικό πλασέ του Ελίασον στο 14ο λεπτό. Οι Τούρκοι ισοφάρισαν πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου με τον Τάβσαν και ολοκλήρωσαν την ανατροπή με τον Ζαρζού στο 80ο λεπτό. Ντεμπούτο έκανε και ο Λόβρο Μάγερ, περνώντας αλλαγή στο 65ο λεπτό, ο οποίος ταξίδεψε άμεσα στο Απελντόρ της Ολλανδίας ύστερα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην τελική ευθεία της ένταξης του Γκουστάβο Σά στην ομάδα. Ο Πορτογάλος προσγειώθηκε στην Ελλάδα ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογραφεί το συμβόλαιό του.
24: It's going to be really nice. I know I'm joining the biggest club in Greece. I'm really, really excited to be here, and I hope you all goes well.
10: Ο Στέφανο Ορτέγκα κατέφτασε στην Αθήνα και έκανε την πρώτη του εμφάνιση στα χρώματα των Πειραιωτών.
23: Because it's a big club, you play international football every year. The club has big ambitions. You play for titles, like I said before. Big history, good fans.
10: Παράλληλα, οι Ερυθρόλευκοι φαίνεται να βρίσκονται κοντά στη μεταγραφή του 24χρονου αριστερού μπακ της Ρώμα, Ανάς Σαλάχεντίν. Έχοντας αφήσει καλές εντυπώσεις μετά την περσινή του χρονιά στην Αϊτχόφεν ως δανεικός, με την οποία κατέκτησε και το Ολλανδικό πρωτάθλημα, ο Μαροκινός αποτελεί τον κύριο υποψήφιο για την αντικατάσταση του Φρανσίσκο Ορτέγκα. Νούμερο 1 στόχος του ΠΑΟΚ είναι η ενίσχυση του δεξιού άκρου της άμυνας. Η λύση ακούει στο όνομα του 22χρονου Γάλλου Βουλιάμ Μικέλ Μπρενσί. Ο δεξιός οπισθοφύλακας έμεινε ελεύθερος από την ομάδα του Αμβούργου, έχοντας καταγράψει 4 ασίστ σε 26 συμμετοχές στην Bundesliga.
3: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο θυελώδης βοριάς κρατά πολύ υψηλό τον κίνδυνο πυρκαγιάς οπωσδήποτε έως το Σάββατο. Πιο αναλυτικά την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια στη χώρα, ίσως με ελάχιστες μπόρες στο ορεινά της Υπήρου το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρει έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο, έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς, έως 38 στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, η άνεμη βόρει έως 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς. Τώρα την Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, η βοριάδες έως 8 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: όταν η πόλη ξυπνά,
1: εμείς είμαστε ήδη εδώ.
0: Κάθε μέρα είναι διαφορετική.
1: Κάθε μέρα την ξεκινάμε μαζί.
0: Από τις πιο σοβαρές εξελίξεις μέχρι τις πιο φωτεινές ιστορίες της ημέρας.
1: Εδώ όλα συνδέονται.
2: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπακλίνη.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίνης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβο είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, ίσο Κρίγορ. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Κόντο Σρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Πάνω κάτω, πάνω κάτω.

0: Yes, yes. I'm Dr. Mariela Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Clossam Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: εσύ. Όλα εσύ. Είπες δε με.
1: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special. 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Jimmy's όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ιστοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, το απόγευμα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει το 15 Αυγούστου. Χορός, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa, Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για όλους τους τουρίστες που έρχονται από όλη τη Φλόριδα. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε από το Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Myers, Fort Lauderdale, Αρισότα, Τάπα κτλ. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-7727. Don't miss Greek Lady, live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece at the Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive at Safety Harbor. Call right now, 727-724-7727. Be

Gondo Deer Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondo Deer Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondo Deer Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ.

0: Gondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Gondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Gondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Gondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Gondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Gondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Gondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Gondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Gondos, ιδρυτής της Gondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Gondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Gondos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
2: Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.

0: Εδώ είμαστε και πάλι σήμερα, Τετάρτη, από όλα τα συστήματά μας, κυρίες και κύριοι. Περιμένουμε να συνδεθούμε και με την Αυστραλία, τη Ρωσία, την Κίνα, με όλους αυτούς τους αστέρες, διότι όλοι τρέχουν και δεν φτάνουν. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο σε λίγο. Παραμείνετε κοντά μου. Μηδέν, ένα, δύο, τρία. Είμαστε στον αέρα. Σε παγκόσμια κάλυψη. Καλημέρα στην Αυστραλία, πρωί-πρωί. Κάποιος μου έγραψε από την Αυστραλία, είναι ένας παππούς και λέει: Άγγελέ μου, ήμουν ένα νέο παιδί, γερός, δυναμικός, να κάτι μπράτσα, αλλά δυστυχώς τα χρόνια περάσανε και θυμήθηκα εσέναν. Του λέω: τι έχει να κάνει αυτό? Τι θυμήθηκε ο άνθρωπος, ρε παιδί μου? Μου λέει ότι ασηκώνομαι πρωί πρωί να πιάσω τον καφέ μου, και αυτό θέλω να δω κατά πόσο αληθεύει, γιατί το έχεις πει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη, και εγώ πάντα έλεγα: κοίταξε ρε, κοίταξε το κεφαλονίτη ρε, τι μουσια είναι αυτά που μας λέει, τι ψέματα είναι αυτά που μας λέει. Και συνέβη και σε μένα. Από αυτά τα λέγομενα ψέματα που λες και νόμιζα ότι έλεγες. Και για να δω τι ήταν αυτό το ψέμα που έχω πει. Λοιπόν, ο γιατρός νωρίς. Γιατρέ, περίμενε στη γραμμή, σε παρακαλώ.
1: Ναι, δεν έχετε ήχο. Μ' ακούτε?
0: Πού δεν έχουμε ήχο?
1: Στο YouTube δεν έχει ήχο.
0: Ένα, δύο, τρία.
1: Έχει ήχο στο YouTube.
0: Για να δοκιμάσω να δω τι γίνεται.
1: Για δείτε το, εντάξει, έλα.
0: Έγινε, για χαρά. Δεν έχουμε ήχο στο YouTube, λέει. Τι έχει γίνει? Εντάξει, λέει, ο ήχος. Παιδιά, δεν ξέρω γιατί δεν έχει ήχο. Το Facebook έχει? Έχει. Ήχος. Δεν μπορεί να μην έχουμε ήχο στο YouTube. Παιδιά, ένα λεπτό. Να δω γιατί δεν έχω ήχο. Tips, replay, on, audio. Ένα, δύο. Ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο. Πρέπει να έχουμε ήχο, ρε παιδιά, γιατί δεν έχω ήχο. Ένα. Πραγματικά δεν έχουμε ήχο. Δεν ξέρω τι συνέβη. Το σύστημά μου κάτι έχει πάθει. Ιδέα δεν έχω. Κάτι έχει συμβεί. Κάτι έχει συμβεί με τα συστήματα. Πρέπει να έχει φωνή κανονικά. Δεν έχει καθόλου ήχο. Somehow. Δεν ξέρω τι να σας πω. Πηγαίνετε στο Facebook να δείτε τι γίνεται. Θα σταματήσω την εκπομπή τότε. Stop την εκπομπή, να ξαναπάω από την αρχή.

0: Ωραία. Project Star ναι, ένα λεπτό παιδιά, ένα λεπτό να αρχίσω το κοντρολάρω από εδώ πέρα μπροστά μου, να μην, γιατί δεν έχουμε ήχο. Studio, ήχος, save it. Ναι, παρακαλώ. Ναι.
1: Δεν έχει φωνή, Άγγελε, στο YouTube.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω, αυτό προσπαθώ να φτιάξω. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, όλοι περιμένουν στο YouTube. Περιμένετε, ρε παιδιά, τι έγινε στο YouTube και δεν έχω φωνή. Broadcasting Stations, εδώ, Voice, Voice, Vimeo, YouTube, Ιουπάνης. Ιουπάνης. Λέτε, λέτε να βάλουν φυλακή στο YouTube, αλλά δεν πειράζει, θα αλλάξει με άλλο κανάλι. Νο, δουλεύει το κανάλι, δεν έχει φωνή. Α, τι. Save the project, out. Πάμε να μην, δεν μπορώ να βγω. Ένα, δύο, τρία. Δεν ξέρω, κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε φωνή. Ένα λεπτό, παρακαλώ, λέγεται.
2: Εγώ σε ακούω, καμπάνα.
0: Δεν μου λες το Ρόκο TV, με ακούς?
2: Σε ακούω παντού.
0: Α, με ακούς παντού. Αυτοί δεν με ακούνε, ρε παιδί μου, δεν ξέρω γιατί δεν με ακούνε. Να δω, έχουμε φωνή.
2: Να βάλουν ακουστικά.
0: Όχι, δεν είναι, είναι από μένα το πρόβλημά μου. Ξέρω, είναι το πρόβλημα από μένα, είναι about signatures. Είναι το πρόβλημα από το YouTube, το κανάλι μας.
2: Όχι, στο YouTube, μπορεί. Μπορεί στο YouTube να μην ακούει. Και εγώ θα ακούω στο Ρόκο να πούμε.
0: Λέει ότι...
2: Στο
0: είναι, λέει ότι είναι... Εδώ, κοίταξε, τώρα είναι όλα... Mute. Ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, τρία, ένα, δύο... Mute. Πάμε πίσω να δούμε. Αν έρθει. Ένα, δύο, τρία, ένα, δύο... δεν έρχεται η φωνή.
2: Δεν έρχεται η φωνή.
0: Όχι, δεν έρχεται η φωνή. Δεν ξέρω γιατί.
2: Έχεις φάει.
0: Αν έχω φάει.
2: Ναι.
0: Ένα. Ένα. Ξέρω γιατί δεν έρχεται η φωνή. Τι έπαθε αυτό το ρημάκι, δεν έρχεται η φωνή. Δεν έρχεται η φωνή.
2: Στο δικό σου application θα ακούω καμπάνα εκεί στο παραγωγό.
0: Audio mixer. Το audio mixer δεν δουλεύει. Η φωνή δεν δουλεύει. Και πάμε, και πάμε λέγοντας, γιατί δεν δουλεύει. Α, παιδί, θα μας πάει την ώρα τώρα. Add video, add graphics, audio switching settings. No, δεν θέλουμε αυτό. Save the project studio. Eject the project. Άστα να πάνε. Άστα να πάνε, κριτικέ.
2: Λέγε. Μήπως δεν το έχεις ταΐσει και το εξόπισε.
0: Ναι, δεν ξέρω τι έχει πάθει το ρήμα. Connection is good, everything is good, λέει, αλλά κάτι έχει πάθει. Κάτι έχει πάθει το stream.
2: Μήπως το έκοψε ο Φώση.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα κλείσω το YouTube για ένα λεπτό και θα επανέλθω στο YouTube. Εντάξει, θα επανέλθω, αλλά είμαι στο Facebook. Κάτσε όταν ανοίξω από την αρχή το YouTube. Δεν γίνεται, αυτό είναι καταστροφή μεγάλη. Λοιπόν, κριτικά θα τα πούμε σε λίγο.
2: Ο γιατρός δεν θα κοιμηθεί νύχτα.
0: Ο γιατρός πάει, δεν θα κοιμηθεί.
2: Ναι, εδώ.
0: Άγγελε, φωνή. Κουφαθήκαμε, δεν ακούμε.
2: Άλλος, όπο, Παναγία μου.
0: Όλοι έχουν τρελαθεί τώρα.
2: Δεν ήταν κανένα φράγκο να το φτιάξουμε.
0: Τους λέω και μονάχα εσείς θέλεις λεφτά. Και αλήθεια είναι
2: αλήθεια. Μπορώ να δώσω λεφτά. Μπορώ να
0: κάνεις.
2: Σου δώσω μέχρι τώρα ένα εκατομμύριο δολάρια.
0: Εντάξει.
2: Δεν μπορώ να σου δώσω άλλο.
0: Εντάξει, σε ευχαριστώ. Μια φορά έχεις δώσει, δεν μπορώ να πω. Σε υπέρ ευχαριστώ.
2: Ό,τι μπορούμε το κάνουμε. Ό,τι μπορούμε το κάνουμε.
0: Greek Voice, για να πάω στο κανάλι μου, να δω, να ξανασυνδεθώ.
2: Έμαθα ότι ο Γιατουρίδης πάρα με κάνει λέει beat up.
0: Να σε κάνει beat up what?
2: Για... Θα δώσετε πιο πολλά λεφτά από μένα, λέει, για να φανεί, λέει, ότι είναι πόντιος. Ξέρεις, οι πόντιοι δεν το πάνε κάτω,
0: Δεν το βάζουνε κάτω οι πόντι. No, δεν το
2: βάζουνε
0: κάτω.
2: Όχι, ποτέ, never happen.
0: Ναι, δεν το βάζουνε κάτω. Ο Πόντιος έχει, έχει πιο πολλά εκατομμύρια από ό,τι είχε ο Ομπάμα.
2: Κοίταξε, ο γιος είναι και λίγο τυχερός, να πούμε.
0: Άμα η οικονομία πάει κατά διαβόλου...
2: Ο Πόντιος κάνει χρήματα.
0: Πολλά λεφτά. Αν η οικονομία πάει καλά, τότε χάνει λεφτά.
2: Πώς τα καταφέρνει όμως, δεν μάθει το μυστικό.
0: Είναι έξυπνος, πανέξυπνος. Λοιπόν,
2: ναι.
0: Αρχίζουμε...
2: Ο Βελόπουλος, ο Μπουκαράς, ο Βελόπουλος, ήταν να φουκίσει ασπιρίνες και... και χαπάκια και κάτι μπουκαλάκια και είχαμε...
0: Ναι, καλά.
2: Αλλά και οικονομημένος κι αυτός, οικονομά είναι...
0: Ο Βελόπουλος.
2: 99% δεν το θέλουν οι Έλληνες, οικονομάει.
0: Ναι, ναι, ναι, καλά, ο Βελόπουλος, ένα, ναι. Δύο. Να δω, αν ακούγομαι. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Α, ναι, ναι, τώρα ήρθε η φωνή. Ω, αμάν.
2: Α, να, να,
0: ήρθε η φωνή, γιατρέ, περίμενε.
2: Θα κοιμηθεί σήμερα.
0: Περιμένετε να κάνω το setup, ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Setting up, βάλε κάτω γρήγορα, γρήγορα. Δεν άργησε όμως. RTMP, σήμερα είναι η ημερομηνία 29, ένα space για να ολοκληρωθεί.
2: Ο Πόση έκανε 119, δεν μπορείτε να με δικάσετε, λέει το Φίστα Μέντεν.
0: Go life. Λοιπόν, ένα
2: 119 δύο. Είπε όχι, δεν λέω, λέει, δεν μιλάω.
0: Ο Φάουτσις.
2: Ναι, ναι, δεν μίλαγε.
0: Πομπή, 119
2: Φίστα Μέντεν.
0: Λοιπόν.
2: Δεν παραδέχεται τίποτα, λέει.
0: Ακούγεται τώρα.
2: Εγώ τον άκουσα live και είπε στον Τραμπ, we have them under control. Να πεθάνε όλοι στα Αμερική. Ο Μανώλης ο γιος μου στο νοσοκομείο για θέτει το φάκτο εμβόλιο.
0: Ο Μανώλης, ποιος Μανώλης?
2: Ο γιος μου.
0: Οχ. Και
2: φτιάχνει. Ναι, έκανε όλα τα εμβόλια και το ένα και το άλλο και το παράλληλο. Και το εκτύψε άσχημα. Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, ρε κριτικέ μου, κρίμα στο Μανολιό μας. Τραβάς. Να σου πω την αλήθεια, έχεις. Άσε παραδέχομαι. Έχεις μεγάλο κουράγιο. Τραβάς, έχεις τραβήξει πάρα πολλά.
2: Ελπίζω.
0: Και μετά τα τελευταία 4 χρόνια με τα εμβόλια είναι να πάνε. Άστα να πάνε.
2: Τον έβρικα καλύτερα χθες, ήταν χειρότερα. Και δεν ξέρω αν ο Θεός τους χωρίσει. Δεν ξέρω, τον άφησα στο Θεό.
0: Αχα.
2: Και στο Χριστό. Κατάλαβες.
0: Τι να πεις, ρε παιδί μου.
2: Τι να κάνω. Τραβήξει στο πελάσικο.
0: Ναι. Δυστυχώς.
2: Τον έφαγε η καλοσύνη, τον έφαγε. Δεν πρέπει να είσαι καλός.
0: Δεν πρέπει να είσαι καθόλου καλός.
2: Δεν πρέπει να είσαι και καλός, αλλά όταν πρέπει να είσαι κακός, να είσαι κακός.
0: Ναι. Λοιπόν, παιδιά.
2: Αυτό τον έφαγε η καλοσύνη του. Κατάλαβες.
0: Το...
2: Αφού μια Κυπρέα του έπαιρνε δανεικά και αγύριστα και του λέει, δώσε τα δανεικά που σου έχω δώσει. Λε, θα βάλω το My Boyfriend να σε δει, του λέει.
0: Ναι.
2: Μια Κυπρέα. Πρέπει να ντρέπεται να λέει για την Κυπρέα.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
2: Τέλος πάντων.
0: Να έχεις καλό βράδυ, πάμε τώρα στα...
2: Επίσης, ο γιατρός θα έχω πνευματική την αδειά σου.
0: Ναι, για χαρά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όλα δουλεύουν κανονικά τώρα και η φωνή δουλεύει κανονικά στο YouTube. Έκανα reset το μποξάκι μου και το... γιατί από εδώ το κοντρολάρω το σύστημα, βλέπετε, από εδώ το κοντρολάρω και έτσι μπορώ να δω και τα πάντα, είμαστε εντάξει, η φωνή είναι εντάξει. Συμβαίνει καμιά φορά αυτό. Μουρλάθηκε και αυτό. Σαν τους κεφαλονίτες. Καλημέρα στην Αυστραλία, είχα αρχίσει να σας πω για τον παππού που μου γράφει και μου άρεσε αυτό που μου είπε, να επαναλάβω από την Αυστραλία, λέει, Άγγελε, λέει, σε ακούμε χρόνια εδώ στην Αυστραλία και παρόλο που μας έχεις φλωμώσει στο ψέμα, μας αρέσουν τα ψέματά σου, μου λέει, γιατί σήμερα διαπίστωσα ότι όσα πιο πολλά ψέματα λες, τόσο πιο πολλές αλήθειες βγαίνουν. Μπράβο ρε μεγάλη που το κατάλαβες. Πώς το κατάλαβες. Κοιτάξτε πώς το κατάλαβε. Αλλά δεν έχω καφέ εδώ. Να κάνουμε και μια δοκιμή. Λοιπόν, έχω πει επανελειμμένα για τους καφέδες. Να μην φοβάστε τον καφέ όταν ρυπιστεί επάνω σας. Να δούμε τι θέλει η Βούλα. Γεια σου Βούλα. Ω, special news έχουμε. Yeah, πήγαινε πίσω στο κανάλι μας, τώρα δουλεύει κανονικά. Εντάξει. Yeah, τώρα δουλεύει. Κάνε το stop αυτό και πήγαινε πάλι στο κανάλι μας και δουλεύει στο καινούριο το... Έφτα. Okay. Δουλεύει παιδιά το κανάλι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε που τηλεφωνάτε, γιατί τον εμπερδεύει ο κόσμος τώρα. Λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, ο καφές είναι γούρι. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Και αυτός ο παππούς από την Αυστραλία σηκώθηκε πρωί-πρωί και λέει τα γεράματά μου, λέει τρέμουν τα χέρια μου, τα χέρια του τρέμουν, ξέρεις τώρα. Έχω δει και άλλους που πάνε, σιγάρε θα ρυπιστεί το νερό και προσπαθεί να πει νερό από το μπουκάρι και γεμίζει όλο νερό. Πάμε ένα αυτό. Ναι, για λέγε τι έγινε.
3: Πάει και έρχεται γιατί το διακόπτουν ίσως σε άλλες γραμμές που μιλάει special αυτός ένας παραγωγός.
0: Τι μιλάει?
3: Α, η
0: φωνή πάει και έρχεται. Ένα, δύο.
3: Δεν
0: δουλεύει μια χαρά η φωνή. Γιατί τώρα δουλεύει. Πήγαινε πάλι και θα το δεις. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, αυτός ο φίλος μας ήπιε το καφέ σήμερα και εφόσον τρέμε τα χεράκια του, περνάει η γυναίκα του και του δίνει τυχαία μία σπροξιά στον καφέ και ρυπίζεται ολόκληρο το φριτζάνι του επάνω του και έγινε παπί από τον καφέ. Άρχισε εκεί πέρα να ρουδιάζει πράγματα, με έκαψες και αυτά και αυτά, και πετάγεται η γυναίκα και του λέει βρε γρουσούζι, σταμάτα την γρουσουζιά πρωί πρωί, ήτανε θαύμα να ρυπιστεί ο καφές όλος επάνω σου, θα πάρουμε λεφτά. Και γυρίζει ο παππούς, κοιτάζει τη γυναίκα του. Τι θέλει να μου πεις, ότι πιστεύεις στον αγγελάτο που λέει τόσα ψέματα ότι κάθε φορά που ρυπίζει το καφέ σε πάρω του παίρνει λεφτά? Ναι, λέει, θα πάρουμε λεφτά. Και μετά από μερικές μέρες, να μια επιταγή. Πόσα πήρε? Για πέστε. 35.000 δολάρια. 35.000 δολάρια. Τι βρήκε από του 35.000 δολάρια? Είχε κάνει και είχε πάρει το λότο εκεί κάτω, τη χανή, και το ξέχασε και του στείλαν 35.000 δολάρια τσέκ. Να που ο καφές ρυπίστηκε πάντου και λέει, άρα είχε δίκιο ο Άγγελος. Και μου πήρε, σήμερα πρωί πρέπει να μου τα πει αυτά τα νέα. Μπράβο, ρε μεγάλη. Πάντα μα ρυπίζει το καφέ σε πάνω σας, αλλά μην κάνετε τώρα βλακεία και πάτε και ρυπίζει το καφέ ξεπίτηδες σε πάνω σας. Νο, πρέπει να είναι ατύχημα. Ήμουνα στο καζίνο που έκανα τις ελληνικές βραδιές. Το ξαναλέω αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Και πάντα εγώ πήρα το καφεδάκι και κάπριζα και σαν αράπης. Τώρα κοντέζει εδώ κάπου 20 χρόνια πίσω. Να, σαν αράπης κάπριζα στα καζίνα, όλο γεμάτο καπνούρα, μπορούσα να πάρει ανάσα. Και έρχεται σερβιτόρα, μου φέρει τον καφέ μου, ένα ωραίο κορίτσι, ξέρεις, με τα σορτσάκια του, με τα πάντα του. Είμαστε όλοι οι Έλληνες εκεί πέρα, όλοι οι παίκτες δηλαδή, και ο καλά και ο παίκτης, μαύρος παίκτης εγώ, που να πάντα έκανα. Και τι γίνεται ρε παιδιά, κατά λάθος πήγε και γύρισε το χέρι της με το δίσκο που είχε να δώσει τσιγάρο στον διπλανό μου. Και σχοντεύτηκε το χέρι σε πάνω σε μένα, ναι, και όπως είχα τον καφέ, ένα όλος ο καφές έπεσε πάνω. Στην γραβάτα, στο μπουκάμισο, στα πάντα, στο παντελόνι. Στενοχωρήθηκε το κορίτσι. Λέω, μη στενοχωριέσαι. Σήμερα θα κερδίσω, λέω. Ξέρετε, δηλαδή, ο κόσμος με είδε που έλεγα σήμερα θα κερδίσω και το καφές που πήσε πάνω μου και δεν το πιστεύανε αυτό που ήταν, κυρίες και κύριοι. Ότι τους πήρα από το καζίνο στο blackjack 4.000 δολάρια. Μπαμ και κάτω. Μόνο αυτό. Κάθε φορά που ρυπίζετε καφές κατά λάθος ή πάνω με δεξιά αριστερά, ακόμα και στο φριτζάνο το σερβίρο και πέφτει ο καφές απ' έξω, είναι καλό σημάδι. Πραγματικά είναι καλό σημάδι. Λοιπόν, αν το λέτε για ψέματα, κάποια μέρα θα σας τύχει και εσάς να ρυπηθεί ο καφές και να πάρετε λεφτά. Μακάρι να ρυπίζει ο καφές τυχαία σε όλους σας και όλοι να παίρνετε λεφτά. Η ώρα 5 και 34 λεπτά, φάγαμε λιγάκι χρόνο με τον καφέ. Είπα να το πω και αυτό το πράγμα. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Γιατρέ.
4: Ναι, μ' ακούτε.
0: Δουλεύει τώρα η φωνή.
4: Ναι, ακούγεται.
0: Ωραία, εντάξει.
4: Να πω δύο λεπτά να είμαι σύντομος.
0: Για λέγε σύντομα, γιατί πρέπει να πάω στο Γαλτουρίδη. Για λέγε.
4: Ναι, άλλος ένας μεγάλος σύρος, ο υπολοχαγός Σταύρος Μπένος, ΚΑΠΑ ΔΕΛΤΑ. Το 1974 ήταν στο αεροπλάνο που ευλήθη από τις κυπριακές δυνάμεις, γιατί νομίζαν ότι ήταν οι Τούρκοι. Η επιχείρηση Νίκη ξεκίνησε, απογειώθηκε από την Κρήτη. Χτυπήθηκε το αεροσκάφος που ήταν ο ήρωας μέσα. Σκοτωθήκαν άμεσα άλλοι δύο ήρωες που ήταν μέσα στο αεροσκάφος. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα, δεχτήκαμε ένα καταιγισμό πυρών από 50. 50 είναι οπλοπολιβόλα τεράστιο διαμετρήματος. Είναι 30 εκατοστά κάθε σφαίρα, τεράστιο. Δηλαδή τρυπάει και διαλύει μπετόν από ένα χιλιόμετρο, το καταστρέφει τείχο, τον κατεδαφίζει. Μιλάμε για τρομερό βλήμα, δεν είναι ότι και ότι. Είδα λέει την ώρα της ατάκτη να σβάνω τροχιοδεικτικά, πήρα να καθίσω θέση μου. Δίπλα ο φυσάρης ήταν χτυπημένος, λέει, στην κοιλιά, φωνές φασαρίας. Τρώμε ένα βλήμα. Ωραία. Ακόμη νιώθω το αεροσκάφος βουτάει, ναι, σας πλάχα, ναι, ναι.
0: Πέσαμε. Κοίταξε, επειδή πρέπει να έχω πολλά να συζητήσω, ναι, σήμερα για τον Τραμπ.
4: Πάμε σύντομος.
0: Ναι, τελείωσες. Πάμε μετά. Σε παρακαλώ, ναι, γιατρέ, έχω επίγον θέματα να συζητήσω σήμερα.
4: Εντάξει.
0: Μην πάμε στα ιστορικά τώρα, άλλη μέρα στα ιστορικά.
4: Ωραία, αθάνατοι ήρωες της Κύπρου που πολεμήσανε.
0: Βεβαίως.
4: Και δεν τα λένε, να είναι αθάνατοι.
0: Όλοι αθάνατοι, yes. Λοιπόν, ευχαριστώ τον γιατρό. Συγγνώμη γιατρέ, έχω πάρα πολλά θέματα. Και είναι φλέγον θέματα. Εχθές είπα για τον Τραμπ. Και πρώτη φορά όταν μιλάω περί του Τραμπ με βρίζεται. Εχθές δεν μίλησα εναντίον του, αλλά δεν μου άρεσε με τον τρόπο το οποίο χειρίζεται και η οικονομία εδώ πέρα είναι σκατά μετά συγχωρήσεως. Ο τουρισμός έχει πέσει, οι Καναδοί μας έχουν έρθει λόγω της ακρίβειας, το πετρέλαιο ακριβό, η βενζίνη ακριβή. Δεν ήταν τόσο όσο ήταν και με τον Ομπάμα, αλλά είναι ακριβή. Πάλω σε πάρα πολλές επιχειρήσεις βάζουν ουρκέτο στη Φλόριδα, πιστέψαμε, και σε όλη την Αμερική λόγω του Τραμπ. Τον αγαπάμε, τον εκτιμάμε, λέω την αλήθεια, λέω αυτά τα οποία βλέπω καθημερινά, μια και είμαι στο ποδάρι και πάω από επιχείρηση σε επιχείρηση, από εστιατόριο σε εστιατόριο, βλέπω την κίνηση του καθένας. Όλοι αυτοί έχουν απόλυτο δίκιο, κάθομαι και ακούω τα παράπονά τους. Από το πρωί επισκέφθηκα 5 επιχειρήσεις και οι 5 ούτε καν θέλουν να ακούσουν για τον Τραμπ. Και είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι μόνο οι 5, είναι 1015. Μετά έχουμε άλλα προβλήματα. Μιλάω σήμερα σε κάποιο κανάλι, πρωί-πρωί τα χαράματα, 6 ώρα, και τους λέω, κοιτάξτε, είμαι μόνος μου στον Ατλαντικό ωκεανό σε μια τρύπια βάρκα. Θα θέλω να με καταλάβετε, τους λέω. Και έχω 2 κουπιά μόνος μου να σωθώ από αυτό το τυφώνα που έρχεται, να μην πνιγώ. Και μου λέει, τι εννοείς με αυτό. Να σας πω τι εννοώ. Βγήκε μια κολοτενία του Οδυσσέα, η οποία έχει ξεριζώσει την ιστορία της Ελλάδος, και εσείς την υποστηρίζετε, τη διαφημίζετε, παίρνετε τα εκατομμύρια σας και δεν σας ενδιαφέρει για την Ελλάδα και δεν σας ενδιαφέρει για τίποτα. Και δίνω μόνος μου τη μάχη να εξηγήσω εδώ πέρα στους πάντες πόσο άχρηστη είναι αυτή η ταινία και πόσο προπαγανδιστική είναι εναντίον της Ελλάδος. Δεν είναι ότι πήγε μονάχα η ωραία Ελένη και έγινε μαύρη και ότι 1000 καράβια πολεμικά με το στρατό πήγανε να βρουν την ωραία Ελένη και αντί να δουν μια ωραία Ελένη ήταν μια μαύρη και της κακιάς ώρας, να πάνε να δουν ο στρατός να είναι όλοι τους πουσταράκια με τα συγχωρήσεως και με rainbow flags. Ξανακούσε και αυτό το πράγμα. Για να πάρω τα Όσκαρ στην Καλιφόρνια. Και όχι μόνο. Πολλά και πολλά άλλα σε αυτήν την ταινία. Εγώ δεν θέλω να την ξαναδώ. Μια φορά, μισή είδα, δεν θέλω να την δω, ούτε με ενδιαφέρει καθόλου, ούτε θέλω να την ξανανομάσω πλέον αυτήν την ταινία. Όταν θα βγει η καινούρια η ταινία του Οδυσσέα, θα σας ειδοποιήσω να πάτε τη μόλι μαζί. Πάει αυτό. Λοιπόν. Πού λέει τώρα εδώ πέρα, είμαστε εδώ σχετικά με, κυρίες και κύριοι, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είχε μπει στο αεροπλάνο και μαζί του κουβαλάει και πολλούς δημοσιογράφους. Για να μην λέτε ότι τα λέω μόνος μου και ότι έχω, κάτι έχω με τον Τραμπ ή κάποιος λέει «Α, δεν τον πλήρωσε αρκετά ο Τραμπ τον Αγγελάδο και τώρα αρχινάει να είναι εναντίον του». Δεν θέλω να ακούω αυτές τις ακλαμάρες ότι πάω εναντίον του Τραμπ ή λέω κάτι το οποίο δεν μ' αρέσει. Δεν πάω εναντίον του. Απλούστατα είναι αυτά τα οποία συζητάει σήμερα και τα οποία εγώ ενοχλούμαι σαν Έλληνας. Δεν θα θέλω να δω τώρα τον άνθρωπο που υποστηρίζω τώρα 8-10 χρόνια να γυρίσει την πλάτη του σε μένα, ναι, και να βοηθάει τον εχθρό της Ελλάδος, τον Ερντογάν. Αμέσως εσείς, αντί να μου πείτε ρε μπράβο ρε Άγγελε, και εμείς μαζί σου, με βρίζετε από πάνω, λέει δεν τα πήρε ο Αγγελάδος, γι' αυτό τον βρίζει. Δεν έχω να κάνω τίποτα αυτό, αν τα πήρε, δεν τα πήρε. Πιστέψτε μου. Δεν έχω πάρει από κανένα τίποτα. Ούτε από την Ελλάδα, από τον Μητσοτάκη, από τον Πασόκ, ούτε από κανένα. Αυτά τα οποία νομίζετε ότι έχω πάρει. Ακούστε τώρα, πρωτού πάω με τον Γιώργο Γιαλτουρίδη, να μας εξηγήσει και αυτός, ο οποίος οπωσδήποτε θα μας δώσει κάποιες εξηγήσεις, συγκεκριμένα κατά πόσο ο Τραμπ θα σταματήσει να ανεβάζει τον Ερντογάν τόσο ψηλά. Την περασμένη εβδομάδα είπα πάλι για την Τουρκία. Και το λέω πάλι. Η Τουρκία έχει το πάνω χέρι στον πλανήτη. Ηνωμένα Έθνη. Η Τουρκία είναι number one. Όλα τα όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, όλα, μικρά μεγάλα, είναι υπέρ της Τουρκίας. Και ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα καινούριο ΝΑΤΟ ξεχωριστά από την Αμερική, γιατί η Τουρκία είναι υπαριθμό ένα δύναμη στον πλανήτη. Δεν κάνω προπαγάνδες. Τι λένε αυτοί? Η Αγγλία. Η Τουρκία τώρα θα έχει τον πρώτο στόλο στον πλανήτη. Λέει η Αγγλία. Θα έχει τον πρώτο στόλο στον πλανήτη. Η Ρωσία. Αλάκ για την Τουρκία. Μόνο η Τουρκία είναι αυτή που θα μας σώσει. Παλιά λέγανε όλοι η Αμερική, Αμερική, Αμερική θα μας σώσει. Όχι τώρα. Η Τουρκία θα τους σώσει όλους. Η Κίνα υπέρ της Τουρκίας. Η Αφρική υπέρ της Τουρκίας. Η Λατινική Αμερική υπέρ της Τουρκίας. Και η Αμερική και ο πρόεδρος της υπέρ της Τουρκίας. Ακούστε. Τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής τι λέει. Εντάξει.
5: Turkey's been a great ally for me. You know, I think he's done a very good job. Did a good job with Syria. He's a friend of mine, and nobody tells me what we should be selling. And Turkey's been a tremendous ally for me. It was up to Turkey. Turkey's not a big fan of Israel. You know that, right? not a big fan of Bibi, but he is, they've been great for me. Turkey has been great, very powerful country, by the way. Tremendous military, very big military, very powerful military, has a lot of great equipment.
6: Prime Minister Netanyahu opposed...
0: Λοιπόν, ακούσατε τι είπε ο Τραμπ. Και τα λέμε και στα ελληνικά από κάτω. Εντάξει. Εντάξει. Δεν είναι ότι το είπε τώρα, μόνο εχθές, το είπε και προχτές, το λέει σχεδόν κάθε μέρα και θα του γίνει συνήθιο και μεθαύριο που θα πάει στα Ηνωμένα Έθνη θα ξεφτυλίσει την Ελλάδα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα αγνοήσει την Ελλάδα και θα ανεβάσει τον Ερντογάν. Θέλει κανένας από εσάς να βάλει στοίχημα, να πάρω κανένα άλλο Mercedes-Benz γιατί μου φύγανε κυρίως από το αυτοκίνητό μου, να πάρω κανένα καινούριο αυτοκίνητο. Πού είσαι μεγάλε μου που έχασες το Mercedes-Benz όταν που σου έλεγε θα βγει ο Τραμπ και εσύ έλεγες θα βγει η Clinton. Για μερικούς αυτά που λέω είναι έσχυρο. Ναι. Εγώ έκανα με το AI τον Τραμπ να τα πει αυτά τα οποία λέει για την Τουρκία. Αλλά θα σας πω κάτι όμως. Αποκλείεται, αποκλείεται ο Τραμπ να περάσει αυτό που θέλει και να δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Το Κογκρέσο και το Σένατο είναι εναντίον του και είναι εναντίον της Τουρκίας. Έχουμε δυναμικούς ανθρώπους μέσα στο Κόγκρες, αγαπητοί φίλοι που με βλέπετε στην Ελλάδα. Έχουμε τον Κάστο Μπιντιράκη, έχουμε την άλλη από τη Νέα Υόρκη, η οποία άμα της πεις για Τούρκο είναι να σου βγάλει τα δόντια. Είμαι ο Χαριτόπουλος και πολλοί άλλοι που έχουμε, και Δημοκράτες και Ρεπουμπλικανοί. Γι' αυτό, ανασκέτως τι λέει ο Τραμπ, στις εκλογές του Νοεμβρίου πρέπει να στηρίξουμε τους δικούς μας ανθρώπους που δίνουν ακόμα μάχη και να μην μας παρασύρει να μην μας παρασύρουν τα λόγια του Τραμπ και όλοι για πείσμα πάει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Να. Μια άλλη είδηση είναι αυτή εδώ πέρα, αγαπητοί φίλοι που βλέπετε, με τον το γιατρό που τον είχαν δημοκρατική και έβγαλε τα εμβόλια και έφερε το λεγόμενο coronavirus. Πόσα εκατομμύρια άτομα πεθάνανε. Σήμερα έγινε μακελιό μέσα στις φυλακές, μέσα στα δικαστήρια εδώ στην Αμερική. Ο δικηγόρος τον βγάλαν έξω η αστυνομία. Ήταν απαράδεκτο αυτό το οποίο συνέβη κτλ. Τέλος πάντων, πριν πάω στο Γιαλτουρίδη, να πούμε εδώ για το φέστιβαλ της Παναγίας του Πανηγύρι, 15 Αύγουστο. Θα έχουμε στο Safety Harbor Resort Spa πάρα πολύ ωραίο πανηγύρι. Αρνιά, πράγματα, σουβλάκια. Θα γίνει κανονικά ωραίο. Πανηγύρι κανονικό όπως στο χωριό. Θα έχουμε μουσική. Θα έχουμε δύο τραγουδιστές. Ακόμα ο άλλος δεν έχει βγει εδώ πέρα στη φωτογραφία. Θα τον έχουμε και αυτόν. Έχουμε τον Μπάμπη, ο μεγάλος ο μαέστρος ο Μπάμπης, ο Λαβίδας που τα καλύπτει όλα. Ο τραγουδιστής από το Βορρά έρχεται, ο Βασίλης Κανάρας, πολύ καλός τραγουδιστής αυτός, δεν τον έχετε ακούσει ακόμα, θα το δείτε και στην τηλεόραση, θα τον ακούσετε και εκεί πέρα στο 15 Αύγουστο. Και επίσης και ο Τάσος Αξιώτης. Θα έχουμε και το Χαμός AM το βράδυ, να παίξει η Αλεξία εκεί πέρα και τα πάντα. Αρχίζει το πανηγύρι 3 ώρα το μεσημέρι. Να είμαστε ημερήσιο έτσι. Πανηγύρι, ή θα πάει κάνουν πανηγύρι το κανονικά όλη μέρα ή τίποτα. Δεν πάμε μονάχα το βράδυ εκεί πέρα. 3 η ώρα το μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, το πανηγύρι. Για το πανηγύρι της Παναγίας. Δεν θα πρέπει να απουσιάσει κανείς από εσάς. Λόγω του ότι με παίρνουν από το Μαϊάμι, Fort Lauderdale και αυτά τα μέρη, έχω τα λεωφορεία για εσάς. Εάν θέλετε λεωφορείο να σας φέρουμε εδώ πέρα στο πανηγύρι το 15 Αύγουστο, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πάρτε με μετά την εκπομπή στο τηλέφωνο 727-481-0812. Έχω βρει τιμές, θα έχουμε λεωφορείο από το Μαϊάμι, από το Fort Lauderdale, από το Ορλάντο, Νέιπλς και από άλλες περιοχές που παίρνουν φίλοι ακροατές. Θα τους μαζέψουμε όλους τους φίλους εδώ πέρα στο φέστιβαλ, όπως έγινε 4 July και είχαμε 3.000 άτομα. Πάπα από κόσμο, τα είδατε, τη συντηρήσαμε που τα έβαλα. Πολλοί κόσμος. Έτσι θα γίνει και τώρα, θα γίνει πάρα πολύ ωραία. Θα είναι ωραίο το πανηγύρι. Λοιπόν, όσοι έρθουν, οδηγάτε εδώ και πάρετε το Safety Harbor Spa. Έχει καλές τιμές στα δωμάτια. Είναι υπερπολιτελέστατο το ξενοδοχείο αυτό, είναι resort και ο καθένας μπορεί να έρθει με την οικογένειά του να μείνουν, μία ή δύο οικογένειες στο δωμάτιο, δηλαδή όπως θέλετε να κάνετε, άμα είστε φίλοι. Και θα σας πω κάτι, αξίζει τον κόπο να έρθετε. Και την άλλη μέρα Κυριακή θα πάμε και στον Άγιο Νικόλα, στην Αγία Τριάδα, έχει ωραία εκκλησία η Αγία Τριάδα, έχει πάρα πολύ ωραία εκκλησία έχει γίνει. Να δείτε και τις αγιογραφίες και τα πάντα τα οποία έχει η Αγία Τριάδα μέσα και οι υπόλοιπες εκκλησίες μας εδώ στα Παμπεϊέρεα. Λοιπόν, ετοιμαστείτε όλοι σας να έρθετε το 15 Αύγουστο εδώ στο πανηγύρι που γίνεται στο Safety Harbor Spa. Τώρα θα περάσουμε να δούμε, ο Γιώργος είναι εκεί πέρα στη γραμμή, περιμένει. Νομίζω να είναι εδώ, κάτσε να δούμε. Να κλείσουμε το εμπίκιο άλλος επάνω. Ένα από το παιδιά να συνεθώ με τον Γιώργο. Γιατί δεν πάει εδώ. Δεν μπορώ να συνεθούμε. Γιατί. Okay. Γιώργο, αν με ακούς πάρε τηλέφωνο. Εδώ, νομίζω να είναι εδώ πέρα. Γιατί δεν πάει. Κάπου με ξεσύνδεσαι. Αχ, και αυτό πρόβλημα πάλι. Πάμε στο τηλέφωνο των 7 χρυσών ακροατών μας. Λέγεται παρακαλώ. Λέγεται. Ναι. Λέγεται. Λοιπόν, κάτι έχει συμβεί εδώ πέρα στο σύστημα. Έχουμε errors. Στο σύστημά μας έχουμε κάποιο πρόβλημα. Και δεν μπορεί να ανοίξει το σύνδεση με τον Γιώργο Γιατρίδη. Γιώργο, πάρε με σε παρακαλώ, αν μπορέσεις πάρε με ισοκομμένη κλίση. Για να δούμε, να το ανοίξουμε. Χτυπάει στο τηλέφωνο, δεν χτυπάει. Sorry, I'm not into the issues. Re-enter. Ένα λεπτό. Τσότσο, άντρος, αντζελάτος, να μην γιατί δεν ανοίγει. Αχα. Ένα λεπτό να δούμε γιατί δεν ανοίγει. Εφραμάτης, walk account. Open. Αυτά τα χάλια της Microsoft. Όλα security, πράγματα, κακό. Δώσε, κάνε, γράψε. Μήπως δεν πλήρωσα το μίλη και εδώ. Γιατί όλα πλήρωτα είναι. Όλα πλήρωτα. Ένα λεπτό. Ο Γιώργος προσπαθεί να με πάρει στο κινητό. Θα τον βάλω. Γιώργο, με ακούς? Α, τώρα συνεθήκαμε. Νάτος ο Γιώργος. Έλα, Γιώργακη, περίμενε ένα λεπτό. Ο Τζόρτς απάντησε. Γιώργο, κλείστε. Microsoft Terms of Reference Brochure λέει. Κάτσε να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, συνδεόμεθα πάλι. Και νομίζω ότι τον έχουμε τον Γιώργο εδώ πέρα. Στο τηλέφωνο. Ένα λεπτό παρακαλώ, λέγεται.
7: Άγγελε, με ακούς?
0: Σε ακούω, ναι.
7: Έλα, καλησπέρα. Είμαι από τη Βόρειο Καρολίνα.
0: Τι κάνεις, πώς πας, καλά?
7: Καλά, δεν θα σε αποσχολήσω πολύ. Ναι. Επειδή προχτές πήρε κάποιος κύριος, δεν ξέρω, δεν θέλω να ονομάσω, αν είναι ο κριτικός. Και είπε ότι για τα αρχαία ελληνικά μου. Εγώ θέλω να σου πω ότι το στρόκ που πέρασα, δηλαδή το είναι σαν ένα χάραστη. Είναι άγγελοι με αυτούς.
0: Ναι.
7: Λοιπόν, επειδή πέρασα ένα εγκεφαλικό, γι' αυτό τα ελληνικά μου δεν θέλω εγώ ούτε να ξεφτυλίσω την ελληνική
0: διάλεξη. Όχι, μπορείτε, μη είπε καλά λόγια για σένα. Ναι.
7: Εγώ απλώς...
0: Είπε καλά λόγια για σένα, δεν σου είπε κακό πράγμα. Είπε πολύ καλά λόγια για σένα.
7: Εγώ απλώς...
0: Πολύ καλά λόγια, yeah.
7: Και γίνεται ότι δεν σε αποσκόπουλε, είναι όταν είσαι μέσα σε ένα δωμάτιο, είναι όπως ο τζομπάνος έχει τη φωτιά παρηγουριά και ο γελαδάρης, έτσι είναι ένας άρρωστος μέσα στο δωμάτιο. Αισθάνεται την τηλεόραση που μιλάει ελληνικά η οικογενειακό περιβάλλον. Αυτά, ναι. Αυτά.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ. Το γονιόμπα. Λοιπόν, έφαγα περίπου τόσα λεπτά για να μπορώ να συνδεθώ. Συμβαίνουν αυτά, τέλος πάντων. Έχουμε συνδεθεί με τον Γιώργο, είναι στη γραμμή. Γιώργο, με ακούς?
8: Πολύ καλά, Άγγελε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, είχα πρόβλημα με το κουμπί. Στο τηλέφωνο δουλεύει, αλλά τώρα δουλεύει εντάξει τώρα. Turn on, κάτσε να σε βάλω full screen.
8: Πάμε γιατί η ώρα 6 πήγε, Άγγελε.
0: Εντάξει, έχουμε όλο τον χρόνο μας. Λοιπόν, Γιώργο, δεν ξέρω αν έβλεπες προηγουμένως την εκπομπή και είδαμε το τελευταίο post που έγινε και πάει το γύρο του κόσμου και έχουν επαναστατήσει οι Έλληνες απαταχούς στον πλανήτη σχετικά με τα λεγόμενα του Τραμπ. Και αυτό, εκεί θα αρχίσουμε τώρα. Πάμε μετά στα οικονομικά. Αλλά αυτό που είπε χτες στο αεροπλάνο και τον ρωτήσανε σχετικά για τα F-35 με την αυτό και είπε αυτός ότι άκουσες τι είπε. Το άκουσες τι είπε.
8: Τα άκουσα πολύ καλά, Άγγελε, και θέλω να τα αναλύσουμε τώρα και να τα εξηγήσουμε. Γιατί
0: μου, σε, παρακαλώ,
8: σε αυτή την εκπομπή
0: ναι.
8: εξηγούμε ναι. ακριβώς τι εννοεί ο Τραμπ όταν μιλάει ο Τραμπ.
0: Ναι.
8: Λοιπόν, τώρα ήταν στο προεδρικό αεροπλάνο και έγινε μια ερώτηση από δημοσιογράφο, γιατί όπως είπες νωρίτερα το προεδρικό αεροπλάνο είναι και γεμάτο και από δημοσιογράφο.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει,
8: λοιπόν,
0: ναι.
8: Έτσι, για meeting, κάτι ρωτάει η Γεωργία. Υπάρχει περίπτωση να μην πάει για midterm ο Τραμπ?
0: Ναι. Έλα, Γιώργο, πού είσαι? Δεν ξέρω τι έγινε πάλι. Ένα λεπτό, Γιώργο, σε κάθε πάλι. Open terms. Τι λέει ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι. Θα συνδεθούμε. Θα συνδεθούμε. Συνεχώς πάει και μου γυρίζει off. Cancel. Ένα λεπτό, Γιώργο. Join the meeting.

0: δεν μπορώ να συνεχθούμε με τον Γιώργο πάλι. Μου κόπηκε η γραμμή. Α, εδώ ήταν. Να δω πού πήγε. Εδώ, άντε, το πιάσαμε. Οκ, Γιώργο, τι ταξίδι μου κάνει. Έλα, με ακούς. Με ακούς. Αλάουτ. Μα τα κάνει αυτά πράγματα, ρε παιδί μου. Έλα, Γιώργο, με ακούς. Allowed this time. Okay, allowed. Okay, τώρα. Okay, Γιώργο, με ακούς τώρα. Γιώργο. Γιώργο. Το πήρα εγώ τώρα. Έλα, Γιώργο. Το κάνε. Έλα, Γιώργο. Μου κόβεται, δεν ξέρω γιατί κόβεται, εντάξει. Πέρα το τοποποιήσω αυτό, πρώτη φορά έχω αυτό το πρόβλημα. Για συνέχισε, σε παρακαλώ.
1: Τώρα σε βλέπω και σε ακούω, Άγγελε. Okay. Λοιπόν, να απαντήσω πρώτα τη Γεωργία, εάν αναβάλουμε τις μεσοπρόθεσμες εκλογές. Ο μόνος τρόπος που μπορώ να σκεφτώ για κάτι τέτοιο, Γεωργία, είναι το εξής. Όπως γνωρίζεις, πριν περίπου 2 εβδομάδες, μίλησε ο Τραμπ στον Αμερικανικό λαό για την οθεία στις εκλογές του 20. Τώρα, Άγγελε, μ' ακούσε.
0: Ναι.
1: Θα συνεχίσω πάντα να ρωτάω, μήπως πέσει η γραμμή. Yes. Τώρα, και μάλιστα θα δείξουμε και εικόνα της οθόνης του Αριστοτέλη την ημέρα εκείνη, που είπε ο Τραμπ απαγόρευσε τα κανάλια να τον δείξουν. Έχουμε τη φωτογραφία της οθόνης ο Αριστοτέλης, ή κατέβαζες, Αριστοτέλη, την ανάρτηση, αλλά εμείς την έχουμε. Θα την δείξει ο Αγγελάτος στον αέρα. Λοιπόν, αλλά Γεωργία, όπως είπα στο alert χθες, το βαρύ πυροβολικό σχετικά με την οθεία στις εκλογές θα βγει ένα μήνα πριν το Νοέμβριο, ένα μήνα πριν τις μεσοπρόθεσμες. Εκεί μπορεί, εκεί θα έχουμε και συλλήψεις. Και εκεί μπορεί αλήτες όπως ο Τζορτ Σόρος, ο Σίγκεμ από την Κίνα και άλλα αλυταριά να μολύσουν την Αντίφα, να τα κάνει άλλο κάτω, να τα κάψει. Εκεί θα κηρύξει ο Τραμπ στρατιωτικό νόμο. Κάτι που δεν έκανε το καλοκαίρι του 20. Θα το κάνει τώρα. Εάν τολμήσουν οι αριστεροί και πάνε να κάψουν την Ελλάδα, επειδή θα συλληφθεί κανένα Ομπάμα, καμία Χίλαρη κτλ., δηλαδή θα υπάρχουν συλλήψεις, πάλι το βαρύ πυροβολικό το κρατάει ο Τραμπ για ένα μήνα πριν τις εκλογές. Εάν θέλουν να τα κάνουν άνω κάτω, θα κηρύξει ο Τραμπ στρατιωτικό νόμο και από εκεί και πέρα να βάλουν τις εκλογές. Μέχρι να στρωθούν τα πράγματα. Είναι το μόνο πράγμα που μπορώ να σκεφτώ, Γεωργία, σχετικά με την αναβολή των εκλογών του Νοεμβρίου. Λοιπόν, τώρα πάμε στα λεγόμενα του Τραμπ. Έγινε μια ερώτηση στο προεδρικό αεροσκάφος από δημοσιογράφο. Η ερώτηση ήταν η εξής. Τώρα, ρωτάνε τον Αμερικανό πρόεδρο και τον λένε, δεν ήταν ερώτηση, αλλά ήταν κάτι μεταξύ δήλωση και ερώτηση. Ο Νετανιάχου δεν θέλει να δώσει, λέει να μην δώσεις, ο Νετανιάχου λέει να μην δώσεις τα F-35 στην Τουρκία. Τώρα, ο Τραμπ σαν πλανητάρχης, ο Τραμπ σαν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τραμπ σαν αρχηγός των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Commander in Chief, τι να απαντήσει? Διαφωνώ μαζί του, ή όχι, η Τουρκία θα τα πάρει, δεν με ενδιαφέρει τι λέει? Όχι, ο Τραμπ απάντησε το πιο σωστό απ' όλα. Εγώ αποφασίζω τι να κάνω, κανένας άλλος. Δηλαδή, όταν βγαίνουν όλοι οι συνωμοσιολόγοι και λένε ότι το Ισραήλ κάνει κουμάντο τον Τραμπ, αυτή είναι η πιο κατάλληλη απάντηση που μπορεί να δώσει ο Τραμπ. Αλλά τι έκανε ο Τραμπ? Είπε ένα-δύο πράγματα. Έβαλε και τη σάλτσα. είπε ότι το Ισραήλ και η Τουρκία δεν τα πάνε καλά μεταξύ τους. Το είπε αυτό. Υπάρχει λόγος που το είπε. Το είπε για να δείξει το επόμενο που είπε. Ότι ναι, η Τουρκία είναι πολύ καλός σύμμαχός μας. Δηλαδή, για να πλήξει τους συνωμοσιολόγους οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο Νετανιάχου, το Ισραήλ, το Εβραϊκό Λόμπι κάνουν κουμάντο τον Τραμπ, για να τους δείξει, όχι φιλαράκια, εμένα δεν με κάνει κουμάντο κανένας. Δηλαδή, θέλω να καταλάβετε, έτσι σκέφτεται ο Τραμπ. Δηλαδή, δεν απαντάει, μπαίνει και στην επίθεση στην απάντησή του. Δεν μπαίνει στην άμυνα, μπαίνει στην επίθεση. Γι' αυτό το λόγο έκανε αυτή την απάντηση. Ήταν πιο πολύ σπόντα εναντίον κάποιων Ισραηλινών Εβραίων που τον κατηγορούν εδώ και περίπου 2-3 εβδομάδες από τότε που υπέγραψε με το Ιράν το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο δεν ήθελε το Ισραήλ, αυτό το μνημόνιο κατανόησης, αυτή τη συμφωνία με το Ιράν, το οποίο δεν ισχύει ούτως ή άλλως, το διέλυσαν οι Ιρανοί, αλλά γνωρίζει πολύ καλά ότι πάρα πολλοί Εβραίοι εδώ στην Αμερική που δεν τον υποστήριζαν, που τον υποστήριζαν τώρα δεν τον υποστηρίζουν, για αυτόν τον λόγο ακριβώς, τους πέταξε σπόντα. Αυτό έκανε.
0: Ναι.
1: Ήταν μια ατάκα του Τραμπ. Και τι έκανε, χρησιμοποίησε τον Σουλτάνο και την Τουρκία στην ατάκα του.
0: Ναι,
1: αυτό
0: αλλά,
1: έκανε.
0: Γιώργο,
1: αυτό δεν ήταν. Αυτό ήταν πιο πολύ αντι-Ισραηλινό,
0: ναι, αντι-Ισραηλινό
1: παρά ήταν φιλοτουρκικό.
0: Πες μου κάτι όμως.
1: Αυτά που είπε, ναι.
0: Πώς φαίνεται, εγώ τώρα μιλάω με αυτά τα οποία βλέπω. Όχι ότι τα άκουσα. Ακούω και βλέπω. Και σαν και εμένα είναι εκατομμύρια άτομα στον πλανήτη,
1: ναι,
0: που ακούνε και βλέπουν.
1: Πολύ ωραία.
0: Άτομα τα οποία ψηφίσανε τον Τραμπ, σαν και εμένα.
1: Πολύ ωραία.
0: Σαν και εσέναν. Και δώσαμε μάχη χωρίς να πάρουμε μια πεντάρα από τον Τραμπ. Το ξέρεις πολύ καλά ότι δεν έχω πληρωθεί από καθόλου από αυτούς εκεί πέρα. Ούτε από το Ρουμπλικανικό κόμμα. Και σε ρωτάω. Καλό αυτό που μας είπες. Στο αεροπλάνο μέσα. Στην Τουρκία ήταν καλό. Όταν η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό του. Στο πλευρό του Τραμπ. Και μία λέξη για την Ελλάδα. Αλλά για την Τουρκία τον ανέβασε πάνω μέχρι τους θεούς. Εμένα μου την έχει δώσει. Λυπάμαι Γιώργο, αλλά δεν είναι σωστό αυτό που έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Τραμπ.
1: Δεν έκανε τίποτα.
0: Δεν έκανε
1: όταν τίποτα. Άγγελε, όταν ο Νετανιάχου μιλάει πάντα για τα F-35 για την Τουρκία, λέει και κάτι άλλο πάντα ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου συνεχίζει και λέει, διότι αυτό θα βλάψει το στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ. Γιατί το λέει αυτό, Άγγελε, το γνωρίζεις γιατί το λέει αυτό?
0: Γιατί το λέει?
1: Γιατί αυτό είναι η νομοθεσία του 2008. Νομοθεσία του 2008, νόμος περί ελέγχου εξαγωγών όπλων. Τμήμα H. Οποιαδήποτε πιστοποίηση σχετίζεται με προτινόμενη πώληση ή εξαγωγή αμυντικών ειδών ή αμυντικών υπηρεσιών βάσει του παρόντος άρθρου σε οποιαδήποτε χώρα της Μέσης Ανατολής εκτός του Ισραήλ θα περιλαμβάνει μία διαπίστωση ότι η πώληση ή η εξαγωγή των αμυντικών ειδών ή αμυντικών υπηρεσιών δεν θα επηρεάσει αρνητικά το ποιοτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ έναντι των στρατιωτικών απειλών κατά του Ισραήλ. Αυτό το επαναλαμβάνει πάντα ο Νετανιάχου, γιατί λέει ο Νετανιάχου ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία θα επηρεάσει το στρατιωτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ. Αμερικανική νομοθεσία είναι αυτό, Άγγελ. Σας τη διάβασα τώρα μόλις του 2008. Και πότε? Οκτώβριος του 2008, τελευταίες μέρες της δεύτερης θητείας Bush νεότερου, George W. Bush, ένα μήνα πριν τις εκλογές του 8, όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνανε ότι ο Ομπάμα θα κερδίσει, ήταν 10 μονάδες μπροστά ο Ομπάμα εντάξει, εναντίον των Μακέιν, τότε, τον Οκτώβριο το 8, ήταν φως φανάρι, θα κερδίσει ο Ομπάμα, και το Κογκρέσο τι έκανε πριν πει μέσα ο Ομπάμα, είπε ας περάσουμε και αυτόν τον νόμο, ας τον κρύψουμε μέσα στον νόμο περί εξαγωγών όπλων, είναι το άρθρο 36 μέσα στον νόμο αυτό, είναι κάτι που ούτε ένας στους χιλίους Αμερικανούς γνωρίζουν, Άγγελε. Αυτή είναι η παράγραφος που σας διάβασα. Και μάλιστα με χαιρετούν πάρα πολύ στο alert, όπου τους ενημέρωσα, παιδιά, υπάρχει και άλλος νόμος. Δεν είναι μόνο το θέμα των S-400. Να τα δώσει η Τουρκία τα S-400 στα Εμιράτα. Πάλι δεν θα πάρει F-35 η Τουρκία λόγω αυτού του νόμου που σας διάβασα. Πάλι, ναι. Ο Νετανιάχου επαναλαμβάνει κάποιες λέξεις από αυτόν τον νόμο χωρίς να ομολογήσει ότι είναι αμερικανική νομοθεσία.
0: Και
1: να μην πάρει η Τουρκία,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Εκτός αυτού,
1: δεν θα πάρει η Τουρκία τα F-35, γιατί το Ισραήλ έχει F-35. Αν το Ισραήλ σε 5 χρόνια από τώρα, λέω για παράδειγμα, αποφασίσει η αμερικανική κυβέρνηση να πουλήσει F-22 σε άλλο κράτος, γιατί το F-22 το μαχητικό, το αμερικάνικο, είναι πολύ ανώτερο από το F-35. Οι πιλότοι έχουν πετάξει και τα δύο αεροσκάφη και λένε, παιδιά, μέρα νύχτα. Ναι. Τα κόλπα που κάνει το F-22 δεν περιγράφονται. Ναι. Λοιπόν, εάν το Ισραήλ σε 5 χρόνια από τώρα πάρει F-22, τότε μπορεί να ξαναεξεταστεί η υπόθεση της Τουρκίας να πάρει F-35. Αλλά μέχρι τότε, και μιλάω τώρα το 30, το 30, το 32, η Ελλάδα θα έχει περίπου 50 με 100 F-35, γιατί τα πρώτα έρχονται σύντομα. Τα πρώτα F-35 χρόνια έρχονται. Τα πρώτα F-35, 27 έρχονται. Mm. Λοιπόν, οι Έλληνες πιλότοι πήγαν στο Τέξας, Άγγελε, να εκπαιδευτούν.
0: Ναι, Γιώργο, εγώ θα σου πω την αλήθεια. Δεν είναι τα F-35. Αυτό που θα ήθελα να με εξηγήσεις κι εσύ,
1: ναι,
0: και να καθησυχάσω το ακροατήριο, ώστε να είναι έτοιμοι για τις εκλογές τον Νοέμβριο. Η συμπεριφορά του Τραμπ υπέρ της Τουρκίας και εναντίον της Ελλάδος σε κάθε κίνησή του που πάει.
1: Δεν μπαίνει στην Τουρκία. Κάτσε,
0: κάτσε.
1: Όταν λέει κάτι καλό για τον Τούρκο.
0: Επαρουσιάστηκε, κοίταξε. Όταν βγαίνει και τον υποδέχεται και πάνε σαν γριούλες αγκαλιά ο Τραμπ με τον Ερντογάν.
1: Τον κρατάει ο Τραμπ, τον Ερντογάν, έτοιμο
0: να
1: πέσει.
0: Ναι, εντάξει, τον κρατάει.
1: Είδες το βίντεο.
0: Αλλά είδες από χρόνια τώρα τι λέει συνεχώς. Είσαι ο φίλος μου, είσαι ό,τι θέλεις, θα κάνουμε, θα ράνουμε κτλ. Αυτές οι κινήσεις του Τραμπ, Γιώργου, ενθαρρύνει τα κράτη της Ευρώπης και της Κίνας και δεξιάκερες και της Ρωσίας όλα να υποστηρίζουν την Τουρκία. Όλη η Ευρώπη το έχει τύμπανο, καμπαναριά χτυπάνε, όλα υπέρ της Τουρκίας. Η Τουρκία, η μεγάλη δύναμη,
1: το BBC,
0: το BBC να φωνάζει και να λέει ένα είναι το κράτος. Δεν
1: το
0: έχει σημασία.
1: Να πάει
0: να
1: διαλυθεί. Απειλεί ο Τραμπ, θα φύγει από το ΝΑΤΟ.
0: Να φύγει.
1: Έτσι η Ευρώπη λέει, δεν πειράζει, δεν σε χρειαζόμαστε, έχουμε την Τουρκία. Η Ευρώπη το λέει αυτό, Άγγελε.
0: Ναι, το λέει, το ξέρω.
1: Ο Γερμανός το λέει αυτό, Άγγελε.
0: Και η Αγγλία και η Γαλλία και όλα τα κράτη. Ναι.
1: Σιγά που θα βάλουν τώρα τουρκική πόντα στην Ελλάδα. Θα καθαρίσουμε κάθε Τούρκο στρατιώτη που πατάει μέσα στην Ελλάδα, το ξέρετε αυτό. Σιγά που θα μπει τουρκική πότα στην Ελλάδα.
0: Αυτό θα γίνει ποτέ.
1: Να πάνε στη Γερμανία όσοι θέλουν. Μαζί με τους λαθρομετανάστες Τούρκους που έχουν γεμίσει τα γερμανικά τέτοια.
0: Anyway, η υπόθεση είναι
1: θέλω να απαντήσω τον Αριστοτέλη. Δεν θέλει ο Αριστοτέλης να δείξει την οθόνη του. Τα είπαμε χθες, δεν είπαμε τίποτα χθες, Αριστοτέλη. Η δίνηση είναι του λεπτού, όχι, δεν είναι του λεπτού, Αριστοτέλη. Αυτό που έγραψες και θα το δείξει ο Αγγελάτος, το πιο αριστερό κανάλι στην Αμερική δεν το έχει πει. Ότι ο Τραμπ απαγόρευσε, δηλαδή το πιο παραπάνω, Αριστοτέλη,
0: είναι
1: απευθύνεσαι, νομίζεις, απευθύνεσαι σε πρόβατα. Νομίζεις ότι αυτοί που διαβάζουν τις βλακίες που γράφεις στον ιστότοπό σου, στο Facebook, οπουδήποτε, είναι πρόβατα και θα σε πιστέψουν. Δηλαδή, υπονομεύεις την νοημοσύνη των αναγνωστών σου. Τόσο αλήτης είσαι, Αριστοτέλη. Τους πέρασες για βλάκες, Αριστοτέλη. Εντάξει, όταν γράφεις κάτι τέτοια. Αγγελάτε, σε παρακαλώ, δείξε την οθόνη που σου έστειλα του Αριστοτέλη την σελίδα στο Facebook που μετά το chat εχθές την κατέβασε. Την κατέβασε ο Αλίκης.
0: Πού τα έστειλες αυτά?
1: Σε έστειλα στο κινητό σου, άμα θέλεις σε στέλνω και στο τέτοιο. Και στο .us.
0: Βάλεις στο .us, .us στο κινητό που δεν βγαίνει στον αέρα.
1: Και μετά,
0: εχθές βγήκε ένας καλός ο κράτης μας, γιατί τον στήριξε τον... τον Αριστοτέλη και του λέει εσύ που το άκουσα αυτό το πράγμα ότι ο Τραμπ έδωσε διαταγή. Ήτανε καλεσμένοι όλοι. Όλα τα καλά και η Αμερική. Δηλαδή, ξεχωρίζουν τα καλά. Στην Αμερική δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Νομίζει οι αναγνώστες του είναι βλάκες.
0: Βγήκε και ένας ακροατής μας από εδώ και μου λέει, Άγγελε, έχει δίκιο ο ακροατής. Το έκανε ο Τραμπ και τον άκουσα. Δεν τον άκουσα τον Τραμπ να πει το πράγμα. Αλλά ο ακροατής μου με ακούει να με πάρει τηλέφωνο τώρα που είναι και ο Γιώργος στη γραμμή να μας εξηγήσει ακριβώς τι είδε αυτός ακριβώς. Δηλαδή, πού το είδε αυτό το πράγμα. Ήταν ο ακροατής που λέει ότι εχθές βγήκε. Τέλος πάντων.
1: Όσο. Μόλις το .us από το κινητό μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εδώ πέρα. Όσοι βλέπετε, αλλά δεν φαίνεται το κινητό μου, άσε να το δείξω ο Αγγελάτος. Αριστοτέλη, πιάστηκες, επαντηλημμένα λέει ψέματα. Άμα είσαι άνδρας, Αριστοτέλη, βγάλε πρώτα το στριν. Γιατί και παντελόνια να φοράς με στριν από κάτω δεν είναι παντελόνια. Πάνε τώρα, πάνε στην τουαλέτα, βγάλε το στριν, φόρα παντελόνι και έλα στο τσάτ και ομολόγησε την αλήθεια. Αυτό που έγραψε Αριστοτέλη είναι ένα από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να γράψει ένας ελληνόφωνος, γιατί Έλληνας δεν είσαι Αριστοτέλη, είσαι ελληνόφωνος. Υπάρχει διαφορά.
2: Δεν ακούω τίποτα, Άγγελε.
0: Ναι, ακούγεται. Μιλάει Γιώργος. Για...
1: Χειρότερα πράγματα μπορεί να γράψει ένας ελληνόφωνος, γιατί Έλληνας δεν είσαι Αριστοτέλη, είσαι ελληνόφωνος. Υπάρχει διαφορά.
2: Δεν ακούω τίποτα, Άγγελε.
0: Ναι, ακούγεται. Μιλάει.

0: Εντάξει, και ο Αγγελάτος τώρα θα δείξει την εμφάνιση σου, την οποία κατέβασες. Εντάξει, και να ξέρεις ένα, θέλω να απευθυνθώ στους ακροατές. Εδώ είναι μια εκπομπή με πατριώτες. Τώρα ο Ντίας τελευταία μπορεί να συμφωνεί, αλλά να μην συμφωνεί, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, βλέπουν κάποιοι σαν τον Αριστοτέλη εκπομπή με πατριώτες και μπαίνουν μέσα να τη λερώσουν. Ο Αριστοτέλης είναι ένας βαλτός, είναι ένας ανθέληνας. Ο Αριστοτέλης πρότεινε χθες τι? Να πάμε να δούμε αυτό το εσχρό δημιούργημα του Νόλαν πολλαπλές φορές. Ο Αριστοτέλης αυτό πρότεινε χθες ή κατάλαβα λάθος? Λοιπόν, Άγγελε, σε παρακαλώ, δείξε την οθόνη. Σε έστειλα την οθόνη.
1: Εδώ τώρα ένα Αριστοτέλη περίμενε στη γραμμή για να μιλήσει κι εσύ.
2: Μιλάει και στη δομολογία. Δεν μιλάει μόνο καλά.
0: Όχι, όχι, δεν Αριστοτέλη. Δεν περνάει να μιλάει.
1: Ένα λεπτό.
0: Μιλά, πασά τα λόγια σου. Να το εδώ πέρα.
1: Απάντησε μου εδώ.
0: Αυτό εδώ
1: που βλέπουμε τώρα στην οθόνη. Τι λέει, το διάγγελμα του Τραμπ λέει πριν λίγο.
2: Δεν το βλέπω, Άγγελε, γιατί είμαι με το κινητό, δεν είμαι μέσα, δεν μπορώ να το δω.
0: Το είδες όταν το έγραψες, Αριστοτέλη. Το είδες όταν το έγραψες.
2: Διάβασέ το.
1: Άκουσε, Γιώργο, σε παρακαλώ. Γιώργο, κάνε κράτη για να ακούσει και αυτός, του λέω. Ο Γιώργος μου έστειλε από την σελίδα σου στο Facebook. Μην μιλάς ένα λεπτό. Και λέει, Αριστοτέλης και τα λοιπά. Και έχεις μια φωτογραφία, ο Τραμπ να έχει το χέρι του επάνω με το γιο σε το καπελάκι. Εντάξει. Και λέει live, Fox 10.
2: Να μου τη στείλεις, γιατί εγώ δεν την έχω. Αυτή στείλ τη μου, γιατί εγώ δεν την έχω. Δεν τη βλέπω κιόλας, ναι.
1: Λοιπόν, και λέει, το διάγγελμα του Τραμπ, στα ελληνικά λέει αυτό, πριν λίγο, το ABC, NBC και το CNN δεν το μετάδωσαν ζωντανά. Το απαγόρευσε ο ίδιος ο Τραμπ. Εσύ πού το βρήκες αυτό το λες?
2: Ήταν η πληροφόρηση του λεπτού. Είτε το απαγόρευσε, είτε δεν πήγανε, δεν το μεταδώσαν, είναι σημασία. Δηλαδή, τι θέλει να μας πει ο Γιαλτουρίδης τώρα? Ότι του θίξαμε τον Τραμπ που έχει αιματοκυλήσει τον πλανήτη? Άσε μας, ρε Γιαλτουρίδη. Πήγαινε να πιεχείς τίποτα να συνέλθεις, αγόρι μου. Τραμπίστα, άσε μας ήσυχους.
0: Έτσι,
2: λοιπόν, τις βλακίες σου εκεί τόσο καιρό ακούμε. Τα μένε.
0: Μας λες βλακίες. Βάλε παντελόνια, αλυταρά. Μια φορά στους
1: δεύτερους
2: βάλε παντελόνια. Μια φορά στους δεύτερους βάλε το στήλ. Ήταν του λεπτού, αν ήταν του λεπτού. Και μάλιστα ίσως το κατέβασε κιόλας, γιατί δεν ξέρω.
1: Κάτσε να μιλάει ένας, μιλάτε και οι δύο μαζί. Μιλάτε και οι δύο μαζί. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
0: Ένα λεπτό. Εχθές κάτι έβαζε στην ανάρτηση, μόλις το έγραψα στο τσάτ. Αλλά τη φωτογραφία την έχει ο Αγγελάδος και την έδειξε τώρα μόλις. Ψεύτη Αριστοτέλη. Θέλω, όχι, χρησιμοποιώ τον Αριστοτέλη, τους αγαπητούς ακροάτες, ως παράδειγμα. Τον παραδειγματίζω. Να ξέρετε ότι εδώ είναι μια πατριωτική εκπομπή. Εντάξει, μπορεί να διαφωνώ με τον Αγγελάδο σε αρκετά θέματα. Διαφωνούμε. Δεν βρίζω. Το αλήτης δεν είναι βρυσίδι. Λοιπόν, έχω μια εκπομπή με πατριώτες και βγαίνουν κάποιοι σαν τον Αριστοτέλη να μας πουλήσουν την ανθεληνική τους προπαγάνδα. Να το ξέρετε αυτό. Πάντα θα υπάρχει αυτό. Πάντα θα υπάρχει.
2: Το τράμι, πάντα θα γίνει κάποιος και θα λέει τις διακρίσεις. Έχεις κάτι, δεν ξέρεις τι να κάνεις, έχεις βγει εκτός, πώς το λένε, της πραγματικότητας.
1: Κοίταξε.
0: Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρει τι να πει ο ηλίθιος.
1: Λοιπόν.
0: Β365.
1: Μην βρίζεστε.
0: Δεν έβρισα, ηλίθιος είπα.
1: Μην βρίζεστε.
2: Δεν βρίζω, εγώ μιλάω για τουρίδι σε ευομολογή, γιατί δεν έχει
1: δεν μου λες τώρα αυτή τη φωτογραφία.
2: Δεν μου λες τώρα αυτή τη φωτογραφία.

0: Εδώ ξέρεις αυτά που λες, ξέρεις πως τα λέμε εδώ Αριστοτέλη στην Αμερική. Bullshit τα λέμε αυτά. Bullshit. Εδώ δεν περνάνε Αριστοτέλη. Εντάξει, Αριστοτέλη, ένα πράγμα θα σε πω. Στην πουτανιές δεν θα κάνεις. Το κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Δεν είπα τις λέξεις.
2: Ναι, σου δείξαμε.
0: Πουτανιές δεν θα κάνεις. Εντάξει.
3: Λοιπόν,
0: το βιβλίο που διάβαζες εσύ,
3: ένα λεπτό.
0: Εγώ το είχα γράψει. Το βιβλίο που διάβαζες. Εντάξει, πώς να κάνεις τις αγές, εγώ το έγραψα. Εγώ είμαι ο δάσκαλος. Αριστοτέλη. Εσύ ούτε καν μαθητής είσαι.
3: Λοιπόν, για να κλείνω από το θέμα γιατί τελείωσε, γιατί έχω και άλλα θέματα να συζητήσω.
0: Νομολογήσει,
2: έτσι, Άκη, δεν υπάρχει νόημα σε αυτό κάτι να πούμε. Ήταν μια
3: ερώτηση. Γιώργο,
2: κανάλια δεν πηγαίνουν στο τέλος.
3: Κάνε κράτη, ένα λεπτό.
0: Άγγελε, δεν χωνεύω ανθέλινες.
3: Ένα λεπτό, έχεις τα τηλέφωνα, ένα λεπτό.
0: Δεν χωνεύω ελληνόφωνους ανθέλινες, δεν αντέχω, Άγγελε.
4: Γιώργο, βάστα μια στιγμή.
3: Ένα λεπτό.
0: Γιώργο,
4: βάστα μια στιγμή.
3: Κράτα, Γιώργο, άκουσε τον ακροατή που βγήκε χθες. Άκουσε προσεκτικά. Μπορείς να μιλήσεις. Λέγε αγαπητέ φίλε, χθες μου βγήκες και είπες κάτι. Πες τα πάντα.
4: Εγώ που έβλεπα τον Τραμπ που μιλούσε, σαν να κατάλαβα ότι είπε ότι προσκάλεσε όλα τα κανάλια, αλλά τα ανπατριώτικα, τα λίμπερας, αρνηθήκαν να πάνε. Αυτό κατάλαβα εγώ. Και αυτό νομίζω λέει και ο Γιώργος. Όχι ότι τους απαγόρεψε. Απλώς δεν θέλαν να μεταδώσει γιατί ήξεραν ότι θα μιλήσει για τις νοθείες στις εκλογές. Γιώργο, έχω δίκιο.
0: Απολύτως 100%, 1000%. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Γεια σου Γιώργο, γεια σου Άγγελε.
0: Γεια σου. Έτσι ακριβώς Άγγελε.
3: Έτσι είδες αγαπητέ.
0: Το CNN το έδειχνε. Να πω κάτι. Η Τζεμ Σάκη είναι Ελληνοϊταλίδα. Ήτανε... εκπρόσωπος τύπου του
2: Biden.
0: Λοιπόν, η Τζεμ Σάκη ήταν τη βραδιά εκείνη η παρουσιάστρια στο CNN. Μόλις άρχισε να δείχνουν τον Τραμπ, μόλις ο Τραμπ άρχισε να μπαίνει στο ψαχνό, τον έκοψαν. Τον έκοψε το CNN.
3: Και ωραία, αυτό είναι το εξής, ότι όπως και εγώ μπορώ να κάνω πέρα στο κανάλι μου, να βγει κάποιος να τον κόψω. Δικαίωμα από τον κόβω. Αυτό είναι ο πρόεδρος. Και το διάγγελμα που έκανε ο πρόεδρος δεν είναι υποχρεωτικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίες και κύριοι, και ούτε μπορεί να πάει το FCC γιατί είναι ο Τραμπ πρόεδρος και να του πει στο CNN ή στο ABC ή στο CNBC σας κλείνω το κανάλι. Μπορεί όμως το FCC να ρίξει μεγάλα πρόστιμα εάν γίνει κάποιο λάθος. Ακούστε κάτι, είναι το Σύνταγμα της Αμερικής τέτοιο. Εάν κάποιος, γιατί όμως στη ραδιοφωνή και ξέρω τους νόμους από πάνω μέχρι κάτω, εάν παραδείγματος χάρη βγεις και πεις ψέματα για τον Τραμπ, για τον πρόεδρο ή οποιοδήποτε, θα πέσουν μηνύσεις ή θα έρθει το FCC με το Federal να σου πάρει τις άδειες. Το FCC σου παίρνει τις άδειες μόνο για ένα λόγο. Αν κάνεις παρεμβολές, το κανάλι σου ή ο ραδιοφωνικός σταθμός είναι ή FM ή AM ή Shortwave σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Κατάλαβες Γιώργο? Παραδείγματος χάρη στο Newport Ritchie το 1500 κάνει μεγάλες παρεμβόλες. Είναι ένα ξεκαθαρό κανάλι, η συχνότητα, και όλη η γειτονιά γύρω γύρω από την κεραία μου δεν μπορεί να έχει τηλέφωνο. Ή κινητό έχεις, ή έχεις τηλέφωνο στο σταθερό, ή έχεις τα μεγάφωνά σου στο σπίτι σου με τα Wi-Fi που παίζουν δίσκους, στο background ακούγονται ελληνική μουσική. Όπως και στις εκκλησίες μέσα, την Κυριακή ο παπάς μας κάνει παράπονο και του λέω και τι θέλεις στην εκκλησία σου κάτω από την κεραία μου. Εγώ δεν ήρθα εδώ πέρα και έκτισα και την κεραία μου και τους λέει το FCC τώρα. Σε αυτό το σημείο το FCC εμένα με υποστηρίζει. Και λέει αυτός ο σταθμός είναι 50 χρόνια, 65 χρόνια εκεί. Εσείς γιατί πήγατε και χτίσατε εκκλησία, λέει, κατά την κεραία? Το πιάσατε, Γιώργο?
0: Ναι.
3: Και έτσι δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Έχω το Ταγιώτα και πήγα εκεί πέρα για διαφημίσεις και μου λένε, Άντζελο, μου λέει, όλοι οι πελάτες μας πλέον και ανοίγουν τα τηλέφωνα και ακούγεται το σταθμό ελληνικά. Στο background μουσική. Ελαφρά ελληνική μουσική, ξέρεις, ακούγεται η μουσική. Τέλος πάντων. Τόσο εσύ δεν μπορεί να κάνει τίποτα, αλλά ότι το CNN το είδα εγώ και άλλα κανάλια, και μόλις μπήκε ο Τραμπ, εγώ πήγα στο Newsmax και έβλεπα μετά. Αλλά δεν το πήρα χαμπάρι, τα σταματήσαν όλα τα κανάλια. Αυτά τα κανάλια, ABC, CBS, NBC, CNBC και όλα αυτά τα πράγματα είναι κανάλια των liberals. Είναι σοσιαλοκομμουνιστοφασιστικά κανάλια. Από τότε που το CNN το αγόρασαν μια ομάδα, ο εκλεκτός λαός του Θεού, να μην πούμε την ονομασία, αμέσως αρχίσαν προπαγάνδες ρωσικές υπέρ του κομμουνισμού και του σοσιαλισμού στην Αμερική. Έτσι ακριβώς σας λέω.
4: Ερώτημα για τον Γιώργο.
3: Ναι.
4: Ακούω. Μ' ακούει.
3: Ναι, σε ακούμε.
4: Ακούω. Γιώργο, ο Φάουτσι σήμερα στη Βουλή 112 φορές τον ρωτήσανε και είπε το Fifth Amendment. Δηλαδή όλα ότι τον ρωτήσανε αλήθεια, αλλά αυτός έκανε αυτό που λένε invoke the Fifth. Τι θα γίνει τώρα?
0: Λοιπόν, θα να εξηγήσουμε και τους Έλληνες τι έγινε. Η πέμπτη τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος σου δίνει το δικαίωμα να μη αυτοενοχοποιηθείς. Δηλαδή, πρόσεχε τι λες, όταν σε συλλάβει ένας αστυνομικός, το πρώτο πράγμα που σου λέει ο αστυνομικός όταν σε βάλει βραχιόλια είναι τα δικαιώματα Miranda. Δηλαδή έχεις το δικαίωμα να μην μιλήσεις. You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you. Ό,τι κάποια πράγματα μπορείς να πεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν εναντίον σου. Αυτό είναι κάτι παρόμοιο με την πέμπτη τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος, που αν δεν θέλεις να απαντήσεις σε μια διαδικασία όπως αυτή που έγινε σήμερα στο Κογκρέσο με τον Φάουτσι ή είσαι ακόμα και σε δικαστήριο, επικαλείσαι την πέμπτη τροποποίηση και λες βάσει συμβουλές του δικηγόρου μου, όπως έλεγε ο Φάουτσι σήμερα 119 με 120 φορές, μπορεί και 112, βάσει τις συμβουλές του δικηγόρου μου επικαλούμε το δικαίωμά μου να μην απαντήσω. Όταν ρώτησε ο βουλευτής τι χρώμα γραβάτα φοράς, βάζει τις συμβουλές του δικηγόρου μου, επικαλούμε το δικαίωμα να μην τα απαντήσω. Τι χρώμα είναι το χαλί, βάζει τις συμβουλές του δικηγόρου μου κτλ. Δηλαδή
3: αρκετός.
0: Δεν απάντησε τίποτα. Τώρα αυτός ο τύπος είναι αυτός που μας έλεγε πρέπει να κάνετε το εμβόλιο. Γιατί αν δεν κάνετε το εμβόλιο, όχι θα κολλήσετε, αλλά θα εξαπλωθεί η νόσος από εσάς σε άλλους. Το οποίο είναι μεγάλο ψέμα. Πρέπει να έχετε εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Trust the science. Δηλαδή απευθυνόταν σε αγράμματους. Εντάξει, αυτός είναι ο επιστήμονας. Εμείς οι υπόλοιποι είμαστε οι αμόρφωτοι. Λοιπόν, έλεγε τότε τέτοια. Και τώρα που πιάστηκε, τώρα που είδαμε το ημερολόγιο του και να γράφει για τον εαυτό του, είναι ο πιο δημοφιλής άνθρωπος στον πλανήτη. Έγραφε στο ημερολόγιο του τότε. Αυτός γνώριζε πολύ καλά από πού ήρθε η νόσος, από εργαστήριο της Κίνας, Wuhan. Πρώτα μας έλεγε παραμύθια ότι κάποια νυχτερίδα είχε δαγκάσει σε κάποια λαϊκή εκεί στην Κίνα. Δηλαδή όλα εσκεμμένα ήταν τα ψέματά τους. Και από εκεί και πέρα τώρα αυτός ο οποίος επέβαλε ο κόσμος να κάνει το εμβόλιο. Τη γυναίκα μου την είπανε στο Harvard, ή θα κάνεις το εμβόλιο ή φεύγεις. Η γυναίκα μου είπε φεύγω. Τώρα
3: το θυμάμαι.
0: Η γυναίκα μου έχει όλο το δικαίωμα αυτή τη στιγμή να κάνει μήνυση το Harvard. Ξέρετε τι μηνύσεις θα γίνουν τώρα από εδώ και
3: πολλές
0: πέρα.
3: Πολλές μηνύσεις.
0: Σε ανθρώπους που τους έδιωσαν από τη δουλειά.
3: Αποζημιώσεις και αποζημιώσεις σε χιλιάδες εκατομμύρια δολάρια.
0: Άμπραβο. Έτσι, αυτός ο τύπος, ο οποίος το έπαιζε θεός, και το πιο αστείο από όλα, ξέρεις ποιο είναι, Άγγελε? Οι liberal γυναίκες που είναι υπέρ των αμβλώσεων, εντάξει, είναι υπέρ των αμβλώσεων. Άμα θέλω να κάνω αμβλωσή, έκτρωση, είναι δικαίωμα. My body, my choice. Σώμα μου, επιλογή μου, λένε εδώ. Αλλά όταν τους έλεγε ο Φάουτσι να κάνουν το εμβόλαιο, τρέχανε και μπαίναν στη γραμμή να το κάνουν. αυτές οι ίδιες οι γυναίκες του My Body, My Choice. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο αστείο απ' όλα, να πετάξουμε και μια σπόντα με την ευκαιρία.
3: Γιώργο, θα σου πω κάτι, ότι αν θυμάσαι, είχε βγει ένας πιτσιρικάς εδώ, 17 χρονών, τα 16-17, πρωτού του coronavirus, εδώ και 6 χρόνια, από τις Ινδίες, μαθητής.
0: Θυμάμαι ότι μιλούσες για αυτόν.
3: Ναι, και πρωτού βγει το βάρες, πρωτού καν. Εγώ είχα πάει να καθαρίσω τα δόντια μου, mm-hmm, στον δόκτωρ Τέρι Ζέρβος. Και επίσης πάντα είναι μπίζει ο άνθρωπος, κάτσε στο τραπεζάκι, στο καρέκλα εκεί πέρα στο waiting room, και είχε και ένα τραπέζι με πολλά και διάφορα βιβλία και περιοδικά. Έπεσε στα χέρια μου ένα περιοδικό, ναι, το οποίο το παίρνουν μόνο οι γιατροί και οι κλινικές. Mm-hmm. Δεν το παίρνω εγώ, δεν πουλιέται στις γροσαρίες ή στα drugstore ή στα βιβλιοπολία. Μόνο αυτό πάει ταχυδρομικός και πρέπει να είσαι συνδρομητής και πάει από γιατρούς σε γιατρούς. Και εγώ για να περάσει ο χρόνος μέχρι να με καλέσουν μέσα, πέφτω στη φωτογραφία του Φάουτσι.
0: Mm-hmm.
3: Πρωτού, δύο χρόνια, Γιώργο, πρωτού έρθει. Ήταν το 2017 ή 2018.
0: Ναι. Mm.
3: Και διαβάζω το κείμενο.
0: Mm.
3: Και λέει ότι το 2019 θα αρχίσει το Σεπτέμβριο μια μεγάλη επιδημία που θα έρθει από την Κίνα.
0: Αυτό εγώ στο Στυλάγγελε. Ήτανε 10 μέρες πριν την πρώτη ορμοσία Τραμπ.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτό ήτανε στο περιοδικό γραμμένο, ναι, την ιστορία αυτή. Και έλεγε, επίσης εξηγούσε ακριβώς το πώς θα γίνει και όλοι θα γεμίσουν και θα πεθαίνουν και θα πρέπει να εμβολιαστούν. Μια μεγαλύτερη επιδημία που δεν έχει ξαναδεί ο πλανήτης. Δύο χρόνια πρωτού 2020, εντάξει. Εγώ όμως θυμάμαι αυτά τα κείμενα τα οποία διαβάζω. Και το είχα βγάλει στον αέρα που δεν το ξέρει κανένας, ότι θα έχουμε μπαμ μπαμ μπαμ από την Κίνα και θα έχει και να επηρεαστούν οι εκλογές. Και έγινε χαμός. Τότε βγήκε και ο Ινδός να μας πει, άμα Άγγελε πιάσεις αυτή την αρρώστια ή το ακροατήριό σου πιάσεις την αρρώστια, μόνο με τα αντισώματα θα σωθείς. Τα αντισώματα. Είχε δίκιο το παιδί.
0: Ναι.
3: Όμως ο Φάτσης και η Δημοκρατική, ένα λεπτό, ο Φάτσης και η Δημοκρατική τι κάνανε. Απαγορεύσανε σε όλη την Αμερική τα αντισώματα. Όταν ήρθε αυτή η γρήπη, μπορούσε αυτή η γρήπη να την περάσουν όλοι χωρίς να κάνουν εμβόλια, με το να πάνε στα φαρμακεία και να πάρουν δωρεάν φάρμακα, Γιώργο. Ποιο φάρμακο ήταν αυτό το οποίο το απομονώσαν από τα φαρμακεία μέσα σε 48 ώρες? Εκατομμύρια φαρμακά. Ήταν το φάρμακο της ελονοσίας.
0: Και υπάρχει νόμος, ότι όταν υπάρχει ένα φάρμακο για κάποια νόσο, δεν μπορούν να πουλάνε εμβόλιο. Και υπήρχαν δύο φάρμακα και τα απαγόρευσαν.
3: Ναι, της ελονοσίας ήταν το ένα, της ελονοσίας. Και τα καθαρίσαμε από όλα τα γράφια. Και ήταν δωρεάν. Όπως παραδείγματος χάρη, χρόνια θυμάμαι, με πήγα σαν τον γιατρό και μου φτιάξε το δόντι. Είχα πάθει μόλυνση και μου λέει, πήγε στο φαρμακείο, λέει, να πάρεις πενικυλίνη. Δεν είχα ασφάλεια. Γιώργο, δεν είχα ασφάλεια. Ούτε πλήρω ασφάλεια, τίποτα. Πάω στο φαρμακείο.
0: Πρέπει να απαντήσω τον Κρις. Κρις, κάνεις λάθος.
3: Ναι, μετά το απαντάς.
0: Ο Τραμπ πήρε χαπάρι τον Φάουτσι τον Ιούνιο του 2020. Αυτό πρώτο εμφανίστηκε Μάρτιο του 20. Ο Τραμπ τον πήρε χαπάρι τον Μάιο-Ιούνιο του 20. Και ο Πένς είπε τον Φάουτσι, μην πας άλλο στο CNN να μιλάς. Ο Φάουτσι πήγαινε και μετά σταμάτησε ο Τραμπ να κάνει συνεντεύξεις με τον Φάουτσι.
3: Anyway, υπόθεση το εξής με την...
0: Δύο μήνες κράτησε με τον Φάουτσι.
3: Με το φάρμακο, Γιώργο, της
0: πενικυλίνης... Και σε έστειλα στο .us, yes, μία οθόνη, ανοίξε και εκείνο. Okay. Για πες.
3: Με το φάρμακο της πενικυλίνης, όταν εγώ πήγα στο φαρμακείο, πήγα στο κόμμα.
0: Miami Beach!
3: Ένα λεπτό, περίμενε. Με το φάρμακο αυτό, Γιώργο, πενικυλίνη, πήγα στο Publix και λέω, πόσο κάνει το φάρμακο, μου είναι δωρεάν. Και μου παραξοφάνηκε. Και ρωτάω, λέει, γιατί είναι δωρεάν? Αυτά τα φάρμακα είναι δωρεάν, δεν χρεώνουν ποτέ. Δωρεάν, όπως και το φάρμακο της ελονοσίας. Μπορούσαν όλοι να γίνουν καλά με το coronavirus, αλλά αυτοί θέλαν να χειροτερέψει, γιατί όσοι έκαναν τα εμβόλια ήταν εμβόλια της καταστροφής για να γεμίσουν και άλλοι. Να πληθύνει το πλανήτης, γιατί θέλουν να φέρουν αυτοί το λεγόμενο πανικό στον πλανήτη επάνω για να κλέψουν τις εκλογές σε όλα τα κράτη. Και αυτό
4: Γιώργο, Γιώργο.
3: Ναι.
4: Το μεγάλο αστείο με το Φάουτσι, ξέρεις ποιο είναι?
0: Για πες.
4: Ότι ο ίδιος έκανε το εμβόλιο και έπιασε το βάιρος, αλλά δεν το ομολόγησε για να μην φανεί ότι ψεύτης είναι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω αν έκανε το εμβόλιο, γιατί είχαμε και φωτογραφίες.
4: Ναι, το έκανε.
0: Και τον Βάιντεν εμβολιάζεται, αλλά δεν πιστεύω ότι είχε το εμβόλιο μέσα η βελόνα. Για πες.
4: Το έγραψε στο ημερολόγιο του το ίδιο, ο ίδιος, ότι το έκανε.
3: Ναι.
4: Αλλά δεν το ομολόγησε για να μην φανεί πόσο ψεύτης
0: σωστά, είναι. Σωστά. Ναι. Ωραίος, πολύ ωραίος.
3: Λοιπόν, έγινε. Πάμε στην άλλη γραμμή, λέγεται παρακαλώ.
0: Άγινε, και δείξε αυτό που σου στείλα στο τελείο.
3: Τώρα, έλα να το λέγεται.
1: Γεια σου Γιώργη.
3: Γεια σου,
0: γεια σου Αντώνη.
1: Θυμάμαι το φάση δίπλα στον Τραμπ το 2020 και λέει ο Φάση, we got him under control, the people don't get to worry about it. Το θυμάσαι αυτό, δίπλα στον Τραμπ.
0: Ναι, ο Τραμπ νόμιζε ότι ήταν η νόσος under control.
1: Ο Τραμπ το είχε πιστέψει, ήταν διάσημος γιατρός, ήταν και να το πιστέψει. Και λέει, we got him under control. Ναι. Αν δεν κοντρώνε πέθανε ένα εκατομμύριο κόμμα. Ένα από αυτό την έπαθε και ο γιος μου. Έκανε τα εμβόλια. Κατάλαβες.
0: Ο Φάουτσι ήταν ο πρώτος επιστήμονας. Ο Φάουτσι ήταν ο πρώτος επιστήμονας σχετικά με ιούς στην χώρα. Και αυτόν τον λόγο πήρε εκείνη τη θέση όταν ήρθε ο ιός. Βεβαίως τον εμπιστεύτηκε ο Τραμπ. Ό,τι και να γράφει.
1: Έπρεπε να τον εμπιστευτεί.
0: Ναι. Ό,τι και να γράφει ο Miami Beach στο ΣΑ, τον Απρίλιο του 21, ο Τραμπ ως αντιπολίτευση συνδήλωσε είναι ο πατέρας του εμβολίου. Ναι, γιατί ο Τραμπ χρηματοδότησε το πρώτο εμβόλιο με τον Ελληνοεβραίο Μπουρλά της Pfizer και από εκεί και πέρα ο Τραμπ ήθελε να κάνει κάτι καλό. Πίστευε ότι εδώ υπάρχει ένας ιός και αυτοί που το παίζουν επιστήμονες, του παίζουν μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, λένε έχουν εμβόλιο και χρηματοδότησε ο Τραμπ με 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια τον Ελληνοεβραίο Μπουρλά για να βγάλει το πρώτο εμβόλιο. Από καλή θέληση το έκανε Μαϊάμι, εντάξει. Τότε το υποστήριζες και εσύ Μαϊάμι, εντάξει. Αλλά μετά ο Τραμπ θα είναι ο πρώτος που βγαίνει και λέει όχι, αυτό ήταν όλο μια νοθεία.
3: Μάλιστα.
0: Ήταν όλο μια νοθεία. Δείξε την οθόνη, Άγγελε, να εξηγήσω.
3: Ναι, τι είναι. Κριτικέ, τίποτα άλλο.
1: Για περίμενε στο λεπτό. Ήθελα να ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Θανάση στον North Carolina. Μου άρεσε πάρα πολύ και γιατί να μιλάω η καθαρεύουσά του που μίλαγε. Είναι πολύ λογικός και πολύ ωραίος. Πες το ότι μου αρέσει να το ξανακούσω.
3: Έγινε.
1: Με πήρε λάθος.
3: Yes. Όχι, το είπα, μίλησε καλά για λόγια. Του το είπα. Του το είπα. Του το είπα εγώ ότι μίλησε καλά λόγια για σένα, του λέω. Εντάξει. Έγινε κριτική.
1: Η φαντασία του γενικά, αλλά ήταν στην καθαρεύουσα. Μπράβο του και συγχαρητήρια. Όπως και ο Γιώργος ο Πόντιος. Γεια σου, Πόντι.
0: Γεια σου, Αντώνη. Ο Μαϊάμι Μπιτς έγραψε κάτι σωστό.
3: Έγινε
0: κριτική. Και μάλιστα ο εισαγγελέας, ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας της Φλόριδας, ανακοίνωσε σήμερα ότι ανοίγει investigation, έρευνα εναντίον των Φάουτσι.
3: Ναι.
0: Αρχινάμε.
3: Λοιπόν,
0: αυτό που δείχνει ο Αγγελάτος είναι είδηση από ιατρικό περιοδικό που είχε αναφέρει ο Αγγελάτος 10 μέρες πριν την ορκομοσία Τραμπ, ο Φάουτσι να λέει ότι στην προεδρία του ο Τραμπ θα αντιμετωπίσει έναν ισχυρό ιό.
3: Ναι,
0: αυτό
3: ναι,
0: το έγραψε αυτό. Αρχές Ιανουαρίου του 17, περίπου 10 μέρες πριν την πρώτη ορκομοσία Τραμπ. Ορίστε, να το.
3: Ναι.
0: Οι κόκκινες γραμμές είναι δικές μου, τα σημαντικά σημεία.
3: Ναι, το βλέπω.
0: Τώρα θέλω να απευθυνθώ λίγο για τον τύπο από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος έβρισε χυδαία τους Ποντίους. Με ενημέρωσαν στο chat προχθές ότι κάποιος έβρισε τους Ποντίους από αυτούς που το παίζει η FBI Λοιπόν, ένα πράγμα να πω, ήμουν τσατισμένο, είχα πει τον Αγγελό ότι θα βρίσκω στον αέρα, τώρα εσύχασα λίγο. Πάντως να ξέρετε ότι ο συγκεκριμένος τύπος είναι Έλληνο-Εβραίος, αγαπάει δύο χώρες μόνο, το Ισραήλ και την Τουρκία, μπορεί να αγαπάει κι άλλες, άμα ακούει τώρα να πάρει τηλέφωνο, και, αλλά όπως ακόμα και χειρότερα από τον προφεσόρο, μισεί την Ελλάδα. Αυτός ο τύπος. Δηλαδή ανάρτησε στο Facebook τη στιγμή που η Τουρκία προηγήθηκε 2-1-1 της Αμερικής στο παγκόσμιο κύπελο, God bless Turkey.
3: Αλήθεια.
0: Τα έχουμε όλα.
3: Αλήθεια. Oh my God.
0: God bless Turkey. Συγκρίνει στρατιωτικές δυνάμεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος και γράφει η Τουρκία είναι υπερδύναμης. Συγκρίνει στρατιωτικές δυνάμεις μεταξύ Αλβανία και Ελλάδος και γράφει η Αλβανία είναι υπερδύναμης. Ο τύπος αυτός δεν είναι FBI, διότι να ξέρετε δεν μπορεί να είναι FBI, γιατί είναι τόσο υπέρβαρος, δεν μπορεί να περάσει από την προσινή πόρτα του κτηρίου του FBI, δεν μπορεί να μπει μέσα. Δεν χωράει.
3: Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα, λοιπόν, έχετε παρακαλώ.
5: Ναι, κύριε Αγγελάτε.
3: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Ναι, κύριε Γιακουβί, το ζήτημα είναι ότι πολλοί αναλυτές, δεν είναι αυτοί τώρα οι ανθρώποι αναλυτές, όπως ο Καλτερίδης, όπως και ξέρεις, όσοι αναλυτές στην Ελλάδα βγαίνουν και μιλάνε, που ξέρουν όλα τα γεωστρατηγικά. Λοιπόν, αυτοί δεν είναι ούτε Τραμπ, ούτε εχθροί του Τραμπ. Απλώς βλέπουν κάποια πράγματα και σου λένε ότι αυτή τη στιγμή η Αμερική σχεδιάζει να βάλει την Τουρκία να την δέξει, να κάνουν προβοκάτσια, να την ενισχύσουν και να την βάλουν. Βλέπουν ότι η Ουκρανία πέφτει σιγά σιγά. Και θέλουν μετά ένα άλλο ανάχωμα για να φέρουν τη Ρωσία. Και θέλουν να σμπρώξουν την Τουρκία να μπλέξει με τη Ρωσία σε πόλεμο. Το καταλαβαίνεις αυτό. Τώρα τι γίνεται. Την γλυκοπιάνουν την Τουρκία. Θέλουν να την ενισχύσουν λιγάκι στο ΝΑΤΟ, ότι ξέρεις είναι ο μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ και όλα αυτά τα σχετικά, και βλέπεις ότι στην Κύπρο αμέσως πάνε να κάνουν πενταμερής επιτροπή Ελλάδας, Τουρκίας, Βόρειας Κύπρος, η Κύπρος, έτσι, δηλαδή η τουρκική κατοχή δηλαδή, και η Αγγλία, για να βάλουν ένα σχέδιο για να διαιρέσουν το νησί, για να νομοποιήσουν δηλαδή την κατοχή. Βλέπεις ότι σιγά σιγά μας πρόχνουν προς το Αιγαίο, δηλαδή θα πάμε σε άσχημες εξελίξεις. Εντάξει, ο Τραμπ αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε αντιέλληνας, δεν μισεί την Ελλάδα, αλλά ούτε είναι και φιλμένοι μέσα, παιδιά. Να μην είμαστε τυφλοί οπαδοί. Δηλαδή, και δεύτερον, πολλοί Αμερικανοί πατριώτες, οι οποίοι στήριξαν το Τραμπ, έτσι, βλέπουν ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά, ακόμα και μέσα στο εσωτερικό της Αμερικής. Ο ίδιος ο αντιπρόεδρος, ο Βάνς, προειδοποιεί ότι κινδυνεύουν να χάσουν τις εκλογές τον Νοέμβριο. Έτσι, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Λοιπόν, τώρα είμαστε τυφλοί, επειδή στηρίξαμε τον Τραμπ. Έτσι, δηλαδή, κάπου να κρατάνε μικρά καλάθια, ρε παιδιά.
0: Να απαντήσω.
5: Ναι, απάντε, ναι, απάντε.
0: Σχετικά με το θέμα της Ελλάδος και Κύπρου, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εάν δεν έχουμε πρωθυπουργό με κότσια. Μην περιμένει κανείς τον Τραμπ να σώσει το Αιγαίο, για παράδειγμα, εάν θέλει να το δώσει ο Μητσοτάκης. Τώρα, έχω πει αρκετές φορές και στον Αγγελάτο τηλεφωνικός και σε αυτήν την εκπομπή, το Αιγαίο, όταν μιλάμε για Αιγαίο, 25η Μεσημβρινός και τα λοιπά, όχι, αυτός είναι ο δούριος ύπος. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα στο Αιγαίο. Το οποίο μπορεί να γίνει από προδοσία Μητσοτάκη είναι να μην διεκδικήσει η Ελλάδα την ΑΟΣ νοτίως του συμπλέγματος Μεγίσκης, Καστελόριζο δηλαδή, το οποίο διεκδικεί η ίδια η Τουρκία, γιατί όταν βλέπεις χάρτη ΑΟΣ Τουρκίας δεν αναγνωρίζει ΑΟΣ Καστελορίζου. Έτσι, αν δεν προχωρήσει η Ελλάδα με οριοθέτηση και αναγνώριση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης νοτίως του Καστελορίζου, όπως μετά συνορεύουμε με την ΑΟΣ της Κύπρου, και το πάρει η Τουρκία, εκεί χάνουμε. Εγώ πιο πολύ βλέπω αυτό πιο πιθανό από οτιδήποτε άλλο. Ούτε πόλεμο βλέπω, ούτε εισβολή βλέπω.
5: Γιαλτουρίδη, σε σέβομαι, ξέρεις πάρα πολλά, πολύ περισσότερα από μένα και από πολλούς άλλους, αλλά ξέρεις κάτι, δεν μπορούμε να ανεχτούμε ένα πράγμα. Ότι δώσαμε τη βοήθειά μας, ήμασταν η μοναδική χώρα, αν δεν κάνω λάθος, Άγγελε, διόρθωσέμαι, ήμασταν η μοναδική χώρα που τώρα στον πόλεμο που έγινε στο Περσικό κόλπο, ήμασταν η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που βοηθήσαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς, η μικρή Ελλάδα. Και τι να βγει να πει ένα ευχαριστώ στην Ελλάδα, ότι είναι ο καλύτερος σύμμαχός μας και μας συμπαραστάθηκε.
0: Έκανε καλύτερα. Έτσι, καταλαβαίνω τι λες.
5: Τηρήσαμε ό,τι μας είπανε.
0: Και βγαίνει
5: και εξαισιάζει τον Ερντογάν, ο οποίος... Ο Ερντογάν ήταν αυτός ο οποίος ήταν σύμμαχος με το Ιράν. Ο Ερντογάν ήταν αυτός ο οποίος χρηματοδοτούσε τη Χαμάς, μέσω Κατάρ. Έτσι. Και όλους αυτούς τους στήριξε ο Τραμπ. Και το Κατάρ και την Τουρκία.
0: Κρίς, καταλαβαίνω τι λες. Αλλά αυτό που έκανε ο Τραμπ όταν πήγε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία και βεβαίως πριν τη σύνοδο βρέθηκε με τον Ερντογάν, ήταν μέσα στο σπίτι του Ερντογάν, στο προεδρικό μέρα. Και τι είπε ο Ερντογάν? Ήθελε να μπει στον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ και εναντίον εμάς, και τα λέει τώρα αυτά μπροστά στον Ερντογάν. Αλλά εγώ τον είπα να κάτσει στα αυγά του, και έκατσε στα αυγά του. Αυτά το είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τον Τούρκο πρόεδρο μέσα στο Τούρκο το σπίτι.
5: Κοίταξε, άλλο να κάνεις πολιτική.
0: Αν ήσουν Τούρκος τώρα, Κρίς, πώς θα ένιωθες αν άκουγες κάτι τέτοιο για τον πρόεδρό σου, αν ήσουν Τούρκος? Πώς θα ένιωθες? Ήρθε ο Αμερικανός και είπε τον δικό μας, κάτσε κάτω πριν σε ξεσκίσω.
5: Και κάτι άλλο ήθελα να πω για τον Εμπιές, ο οποίος φαίνεται ένα καλό παλικάρι, ένας πατριώτης, ο οποίος αγαπάει την πατρίδα του.
3: Ο Εμπιές, άκουσε με κάτι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, άκουσε κάτι, τον Εμπιές τον έστειλε στη φυλακή σήμερα.
5: Δεν μπορεί
3: να... Τον έστειλα στη φυλακή γιατί είναι το Μάρι.
0: Γι' αυτό δεν το βλέπουμε άλλο.
3: No more. Διές. Πήγαινε στην Τουρκία. Πήγαινε στα κουμπούνια σου να κάνεις τη δουλειά σου. Μην ξαναπείς αυτό. Σε παρακαλώ. Ακούστε με. Δεν θα μπαίνεις σε αυτό το κανάλι να βρίσεις τον Αγγελάτο και να βρίσεις ότι πληρώνει. Ένα λεπτό. Δεν θα βγαίνετε εδώ πέρα εσείς τα κουμπούνια. Η Λίμπερος. Και στο σωροκούμενο στο φασίστη, σε μένα στην εκπομπή μου να μου λέτε ότι πληρώθηκα εγώ για να καλύπτω. Δεν έχω πάρει μια πεντάρα από κανέναν, ούτε καλύπτω. Ακόμα και με τον Τραμπ, την αλήθεια σας λέω. Σας αρέσει ή δεν σας αρέσει. Για το Ισραήλ, την αλήθεια θα πω. Για τη Χρυσή Αυγή, την αλήθεια θα πω. Για το Μητσοτάκη, σας είπα ποτέ ότι δεν πήγε ο Μητσοτάκης και έδωσε τα όπλα μας στην Ουκρανία? Ή πήγε και έδωσε χρήμα και τράβηξε το ψωμί από το σώμα των παιδιών των Ελλήνων και το έστειλε στην Ουκρανία? Δεν τα έχω πει αυτά. Τι βλακίες λέει ο καθένας από εσάς στα κουμπούνια? Τέτοιους ακροατές σαν τον Διές και τον άφηνα να μιλάει εδώ πέρα με προπαγάνδες και βλακίες και τουμπανίες, δεν τους ξέρω άλλο νομόρο εδώ πέρα. Τελεία και παύλα.
5: Πολλές φορές και με τον Αγγελάτο και με τον Γιαλτουρίδη. Πότε όμως δεν βγήκα να βρίσω. Έτσι, εντάξει, διαφωνούμε, συμφωνούμε σε κάποια άλλα πράγματα. Έτσι, εγώ βλέπω, εντάξει, διαφωνώ σε κάποια πράγματα με τον κύριο Γιαλτουρίδη. Δεν θέλω να είμαι τυφλός οπαδός. Κρατάω μικρό καλάθι για όλους. Πάνω απ' όλα για Ελλάδα. Αυτό, τίποτα άλλο.
3: Αυτό με ενδιαφέρει.
5: Γεια σας.
3: Μπορώ να πάω στην Ελλάδα. Πρώτη Ελλάδα. Αυτό τους λέω και στην Ελλάδα. Βάζετε το κράτος μπροστά. Αλλά πού να το βάλετε το κράτος μπροστά? Πήγατε όλοι σας και πέσατε σαλαμό για όλοι σας. Λες και είσαστε πεινασμένοι, όπως είναι οι λύκοι στη ζούγκλα και δεν έχουν να φάνε για μήνες και όταν βλέπουν κανένα προβατάκι και τρέχουν σαν μουρλά. Έτσι πάθατε κι εσείς με την ταινία του Οδυσσέα. Και τέλειωσε η ταινία και όλοι σας σαν χαβάνια χειροκροτάγετε αυτό που σας διάλυσε την ιστορία σας, την ιστορία μας, της Ελλάδος και του Οδυσσέα. και θα ξαναπάτε πάλι να τη δείτε την ταινία. Πήγα να το κάνετε πλούσιο. Έτσι δεν είναι, Γιώργο. Έτσι πάει η δουλειά. Λοιπόν. Τα πράγματα όμως δεν πάνε καθόλου καλά. Εμένα με φοβίζει, Γιώργο, γιατί τα βλέπω τα πράγματα με την Τουρκία να μην πηγαίνουν καθόλου καλά. Αλλά η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει.
0: Αν δεν πάνε καλά, Άγγελε, πάνε λόγω Μητσοτάκη. Τελεία και πάλι.
3: Δεν έχει σημασία αν είναι ο Μητσοτάκη, αν είναι το Πασόκ.
0: Ναι. Λόγω Τραμπ. Ο Τραμπ ποιο σέβεται? Ο Μητσοτάκη. Αν βγει αύριο και πει αναγνωρίζουμε ένα αέριο χώρο 12 μίλια και χωρικά ύδατα 12 μίλια. Τουρκέ, κάζος μπελί, μολόν λαβέ.
3: Έτσι.
0: Ξέρεις πόσο θα τον, ξέρεις πόσο θα τον σεβαστεί ο Τραμπ? Θα τον καλέσει, θα τον πει σε θέλω την άλλη μέρα εδώ στο Λευκό Οίκο να σε ζυχάρω. Ένα, μόνο αυτό πρέπει να πει ο Μητσοτάκης τώρα. Τουρκέ, αύριο το πρωί 12 μίλια αέρα, 12 μίλια θάλασσα. Κάζος μπελί, μολόν.
3: Εγώ είπα, εδώ είχε έρθει και ο υφυπουργός του Μητσοτάκη, ο λεγόμενος, και είναι και φίλος μου, το θυμάσαι.
0: Ναι.
3: Ο Γιάννης, τον βάλαμε στην παρέλαση, το χειροκροτήσαμε, μίλησε. Είχε μια συνέντευξη και του λέω, πέταξε μια σπόντα. Εγώ ήξερα ακριβώς τι είχε πει σε ένα κανάλι. Να τα βρούμε με την Τουρκία και να μοιραστούμε το Αιγαίο. Mm-hmm. Αυτό δεν μου άρεσε εμένα. Και το είπα, τι γίνεται με το Αιγαίο. Αυτό δεν είναι θέμα της ομογένειας, μου λέει. Νο. Είναι θέμα της ομογένειας και δικό μου θέμα.
0: Ναι.
3: Γιατί είμαι κεφαλονίτης, νησιώτης και τα νησιά απέναντι είναι δικά μας, δεν είναι τουρκικά. Και δεν έχει κανένα δικαίωμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή, η Πασόκ είναι, η Κομμουνιστικό Κόμμα είναι, ο Τσίπρας είναι, να δίνουν τα νησιά μας δεξιά και αριστερά και το ΑΟΣ έτσι. Το ΑΟΣ πρέπει να έχει τελειώσει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Το μιλάμε, Γιώργο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
3: Δεν τελειώνει, γιατί δεν τελειώνουν? Και όπως είπες, εγώ το αναφέρω στη Νέα Δημοκρατία αυτό. Θα κάνω και ένα ωραίο όπως έκανα για τον Τραμπ από τους Κελένικ Βότες, ότι εμείς απαιτούμε, ο ελληνισμός της Αμερικής απαιτεί στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, όχι τον παρακαλάμε, απαιτούμε να ζητήσεις και να πεις στην Τουρκία, εμείς τα 12 μίλια είναι δικά μας. Θα πάμε στα 12 μίλια όπως είναι στην Αμερική. Έτσι είναι.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Κοίταξε, εάν ήταν η Ελλάδα όπως είναι η Πορτογαλία, Γιώργο, και να έχει το μισό κράτος τον Ατλαντικό, εκεί είναι 3 μίλια. Δεν είναι 12 μίλια, είναι 3 μίλια. Παραδείγματος.
0: Εκεί είναι 200. Βάσει UN Clause.
3: Εντάξει.
0: Η Αμερική έχει 200 από εδώ, 200 από εκεί. Γι' αυτό δεν μπορούν οι Ιαπωνέζοι ψαράδες να έρθουν εντός 200 μίλια να ψαρέψουν, ναι, από τις αμερικανικές ακτές.
3: Στη Φλόριδα, από την πλευρά Daytona Beach, Miami και αυτά,
0: ναι,
3: είναι ακριβώς 3 μίλια τα International Waters.
0: Αμερικανική ΑΟΣ, Άγγελε, ναι, άλλο International Waters, άλλο Αμερική ΑΟΣ.
3: Ναι, εντάξει.
0: Αμερικανική ΑΟΣ σημαίνει ότι στο Gulf of America, πρώην Gulf of Mexico, έχουμε 200 μίλια να κάνουμε έρευνες για φυσικό αέριο. Γι' αυτό είναι εκεί όλες οι πετρελαϊκές εταιρείες.
3: Δεν ξέρω, τώρα, αλλά ένα πράγμα ξέρω εγώ.
0: Περάσει ξένο πλοίο 6 μίλια απ' έξω. Άλλο εκείνο. Εκεί να είναι.
3: Εγώ, Γιώργο, λόγω του ότι εγώ ήμουνα τόσα χρόνια μέσα στα καζίνα και δουλεύαμε αυτές τις άδειες για να μπορέσουν να παίζουμε τα καζίνα, να παίζει ο κόσμος. Και μας λέγανε, από το Μαϊάμι, άμα βγει το καράβι και πάει 3 μίλια έξω, μετά από τα 3 μίλια είναι International Waters.
0: Είναι International, yeah. Είναι όμως Αμερικανική ΑΟΛ.
3: Yeah, άκουσε όμως κάτι. Από την πλευρά του Μεξικανικού κόρπου, δηλαδή από την Τάμπα, όταν φεύγαμε από το Κρύγορο και πηγαίναμε έξω, έπρεπε να πάμε 12 μίλια έξω. Mm. 12 μίλια. Από δεν την Τάπα, 12 μίλια έξω, για να 12 μίλια έξω, ήταν της Αμερικής στα σύνορα, μετά από εκεί ήταν τα International Waters. Mm. Όπως ακριβώς συμβαίνει και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Mm. Εκεί δεν είναι International Waters, δεν είναι όπως είναι ο Ατλαντικός, Αν κοιτάξεις και βάλεις κάτι, κάνεις Google, ποια είναι τα international miles στην Ισπανία, η Αγγλία, θα σου πει είναι 12, είναι 3 μίλια. Αλλά άμα είναι χερσαία η θάλασσα, όπως
0: το κοιτάξουμε.
3: Yeah, κοίταξε το αυτό, σε παρακαλώ. Εγώ τα ξέρω γιατί δεν ξέρω από που ανέκατε. Yeah. Λοιπόν, στην Ελλάδα όμως είναι 12...
0: 200 ναυτικά μίλια όσο έχει κάνει όλος ο πλανήτης.
3: Ναι, 12 απλώς, μίλια είναι.
0: Όταν η διαφορά είναι, μεταξύ δύο κράτη είναι κάτω από 200 μίλια, τότε πιάνουμε τη μέση γραμμή. Έτσι πάει αυτό.
3: Ναι, άμα παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα είναι η Ρόδος και πάει η Τουρκία, η απόσταση είναι μικρή, η Μυτιλήνη. Άμα δεν είναι 12 μίλια και είναι 6 μίλια, θα πάρει 3 μίλια η Τουρκία και 3 μίλια εμείς.
0: Ναι, αλλά να ξέρεις, Αγγλία, το Αιγαίο είναι μια ελληνική λίμνη. Ναι. Έχουμε όλα τα νησιά και το Αιγαίο όντως είναι μια ελληνική λίμνη. Αλλά μεταξύ τα νησιά αυτά μπορούν να περάσουν, υπάρχουν διεθνή ύδατα, να περάσουν ξένα πλοία.
3: Ναι.
0: Μπορούν.
4: Αλλά
0: το Αιγαίο είναι μια ελληνική λίμνη.
4: Ναι. Γιώργο, σε παρακαλώ πολύ, εξήγησε στον Αγγελάτο αυτά τα 200 μίλια και γιατί ο Καναδάς συνέλαβε τους Ισπανούς που ψαρεύανε μέσα στα 200 μίλια και είναι το ψάρι που το λέγανε τέρμπουτ.
0: Άμπραβο. Αυτό είπα για τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί δεν επιτρέπουν τους Ιαπωνέζους ψαράδες να έρθουν εντός 200 μιλίων των Αμερικανικών ακτών στον Ειρηνικό. Είναι 200 μίλια. Άγγελε.
3: Στον Ειρηνικό ωκεανό.
0: Ναι, αρκεί να υπάρχει η απόσταση αυτή, Άγγελε, από το απέναντι κράτος.
3: Όταν
0: το απέναντι κράτος είναι 5.000 μίλια, όπως είναι δηλαδή ας πούμε η Κίνα από την Δυτική Αμερική, όταν κάνουμε τον Ειρηνικό.
3: Δεν ξέρω όμως ο Καναδάς.
0: Το Αμερικάνι το πάει μέχρι 200 μίλια.
3: Πρέπει να το κοιτάξω αυτό, γιατί δεν ξέρω ο Καναδάς πόσο.
0: Και ο Καναδάς το ίδιο.
3: Ένταν αυτό, δεν μας φέρνει και ο χρόνος τώρα. Θα τα πούμε αύριο.
0: Ναι.
3: Πρέπει να κλείσει η εκπομπή.
0: Γεωργία, συμφωνώ με αυτό που έγραψες για, για αυτούς που κατηγορούν τον Αγγελάτο. Έχει δίκιο η Γεωργία. Μπράβο, Γεωργία, σε συγχαίρω.
3: Ευχαριστώ τους ακροατές μας. Πρέπει να κρατάνε τη θέση.
0: Είναι ο ιδιοκτήτης του καναλιού. Είναι ο παρουσιαστής της εκπομπής αυτής. Η εκπομπή λέγεται Ελεύθερη Γνώμη. Δίνει το δικαίωμα να διαφωνούμε και να συμφωνούμε. Εντάξει, με δίνει το δικαίωμα εμένα να μιλήσω, εντάξει, δεχόμαστε τηλεφωνήματα, άλλοι μας βρίζουν, άλλοι μας κατηγορούν, πάλι, επαναλαμβάνω αυτό που έπαιρνα, αυτό που δεν μπορώ είναι ελληνόφωνους εχθρούς της Ελλάδος, δεν μπορώ. Μιλάνε ελληνικά, αλλά μισούν την Ελλάδα, αυτό δεν το αντέχω. Ένας είναι ο Αριστοτέλης, που μιλήσαμε, με την οποία μιλήσαμε σήμερα, και ο άλλος είναι ο τύπος από τη Νέα Υόρκη.
3: Κοίταξε, άμα δεν βρίζουν, άμα δεν βρίζουν.
0: Είναι εχθρός της
3: Ελλάδος. Να σου πω κάτι, εμένα δεν με ενδιαφέρει το τι πιστεύει ο καθένας. Άμα δεν βρίζουν, καλά. Άμα όμως βρίζουν και είναι αρλούμπες, έξω.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούν να κατηγορούν και τον Αγγελάτο.
3: Ο Δίας με κατηγορεί εμένα τώρα και μου λέει ότι εγώ πληρώθηκα. Λέει κάτω από το τραπέζι, από ποιου πληρώθηκα. Α, είμαι μόνο.
0: Και η Γεωργία γράφει, άμα δεν έχετε αποδείξεις, μην έχετε τίποτα.
3: Α, μου φέρει εμένα αποδείξεις που πληρώθηκα. Λοιπόν, Γιώργο, καλό βράδυ.
0: Γεια σας σε όλους, γεια σας.
3: Γεια χαρά, γεια χαρά. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Υπήρχε λιγάκι ένταση σήμερα, αλλά δεν πειράζει, μην ξεχνάτε. Αυτή είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Δεν είχαμε και το Σουηδό παλιά και έμπαινε και αυτός και φόραζε και έκανε και έρανε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε. Έχουμε ταινία σήμερα, κινηματογραφική ταινία, μετά από αυτή την εκπομπή. Να περνάτε καλά την αγάπη μου από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεια σας από μένα, ναι. Την αγάπη μου. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική τραγούδια από το ραδιοφωνικό σταθμό ή τους σταθμούς μας εδώ στη Λιλιόλουστη και σε Σύφρονα 1500, 1520 και 101,9 FM στέρεο, η μοναδική σταθμή σε όλη την

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές ελαφρές επιτυχίες.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστουραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστουραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, East of Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρίαν, το απόγευμα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει το 15 Αυγούστου. Χορός, καλό φαγητό, δωρεάν πάρτι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa, Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για όλους τους τουρίστες που έρχονται από όλη τη Φλόριδα. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε από το Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Myers, Fort Lauderdale, Αρισότα, Τάπα κτλ. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-7727. Donis, Greek Lady, live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece at the Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive at Safety Harbor. Call right now, 727-724-7727.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
2: Πολύ όσο μπορούσαμε, ας πούμε, όσο αισθανόμασταν στις οπαριστικές εικόνες,

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Special, 1η Αυγούστου έχουν τα εγγένεια. Και αν περάσετε από το Τζίμις όποια ώρα θέλετε, πάρτε ένα από τα flyers και παρουσιάστε το την ημέρα των εγγενείων 1η Αυγούστου. Θα σας δώσουν μια μεγάλη πίτσα εντελώς δωρεάν. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, στο Ντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πίτσα.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας. Στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρίαν, το απόγευμα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάσο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει το 15 Αυγούστου. Χορός, καλό φαγητό, δωρεάν πάρτι. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa, Greek Lady, Saturday, August 15th, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φτηνές τιμές για όλους τους τουρίστες που έρχονται από όλη τη Φλόριδα. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε από το Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Myers, Fort Lauderdale, Αρισότα, Τάπα κτλ. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-7727. Donis, Greek Lady, live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece at the Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive at Safety Harbor. Call right now, 727-724-7727. Be

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείτε από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Συνεχίζουμε με διάφορα λαϊκά τραγούδια.